0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

That's design. Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: 16. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε κόσμο.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

0: μόνοι.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που

0: μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος 93,6.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δελιστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπίγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε κατάσταση συναγερμού στο επίπεδο 4, πολύ υψηλό κίνδυνο, βρίσκεται σήμερα όλη η Κρήτη σύμφωνα με την πολιτική προστασία, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς δασικές περιοχές και αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επαγρύπνηση με όλο το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα. Εν τω μεταξύ, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το πρωί της Κυριακής στις Ατσιπάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, χωρίς να προλάβουν να πάρουν διαστάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις οι φλόγες κατασβέστηκαν άμεσα από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, ο οποίος είναι παράλληλα και μέλος της εθελοντικής ομάδας Αγίου Βασιλείου. Η άμεση επέμβασή του αποδείχτηκε καθοριστική, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και οποιαδήποτε εστία θα μπορούσε να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός 64χρονου αλλοδαπού υπηκόου Σλοβακίας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου των Μαλίων. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο 64χρονος διακομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συναγερμό σήμανε σε πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για περιστατικό στο φαράγγι της Αμαριάς. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης με πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο. Στην περιοχή βρέθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ ο γιατρός μετέβη στο σημείο που ήταν ο επισκέπτης. Επιχείρησαν ακόμη πυροσβέστες από το κλιμάκιο Ανώπολης, ενώ συνέδραμε και πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά του άνδρα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ την επιχείρηση που συντόνιζε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 με 7 μποφόρ. Επεισόδιο με θύμα ένα 59χρονο Βρετανό υπήκοο σημειώθηκε στο λιμάνι του Ρεθύμνου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 5 νεαρών. Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με το λιμεναρχείο προκάλεσαν σωματική βλάβη στον 59χρονο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 5 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ την προανάκριση για τη συνθήκη και του περιστατικού διενεργεί το λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Στη σύλληψη ενός 52χρονου Χανιώτη προχώρησε η αστυνομία, καθώς μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν παραβάσεις ή ναρκωτικές ουσίες. Ο 52χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 150 γραμμάρια κάναβης και 3 δεντρίλια και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας 32χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην Κίσαμο, καθώς ταυτοποιήθηκε για 5 περιπτώσεις κλοπών, κατά τις οποίες φαίνεται να χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της απασχόλησης προκειμένου να αφαιρεί χρηματικά ποσά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να έμπαινε σε επιχειρήσεις της περιοχής και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσε χρηματικά ποσά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Έγινε έλεγχος και βρέθηκε στην κατοχή του μέρος των αντικειμένων που είχα αναφερθεί και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα οι οικισμοί Ασκήφου και Κράπη στο Δήμο Σφακίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη που έχει παρουσιαστεί σε κεντρικό αντλιοστάσιο του γειτονικού Δήμου Αποκορώνου, καθώς και σε τμήματα του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Ο Δήμος Σφακίων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Δήμο Αποκορώνου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας την πορεία των εργασιών και ζητώντας την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Τις ελλείψεις προσωπικού, την απουσία κατάλληλων εγκαταστάσεων για τους εργαζόμενους και το στόλο οχημάτων, αλλά και τις καθυστερήσεις στη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας, ανέδειξε συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση νομού Χανίων με εργαζόμενους σε δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η νυχτερινή και η περιοριακή απασχόληση, η εργασία της Κυριακής και της Αργίας, η μισθολογική αποτύπωσή της, οι άδειες στα ρεπό και συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού καθαριού. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με παροδικές νεφώσεις κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트래시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. 10 το πρωινό του Αυγούστου, φίλες και φίλοι, εδώ διανύουμε την εβδομάδα. Οδηγούμεθα για το Πάσχα του Καλοκαιριού, τη μεγάλη γιορτή έτσι της χριστιανοσύνης. ΕΡΤ Κρήτης, το ρολόι μας δείχνει 8 και 19 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, να κάνουμε τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι γνωστοί, άγνωστοι είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το στούντιο του Ηρακλείου φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Από το στούντιο των Χανίων ο Βάιος Χειμώνας είναι στα πολλά κουμπάκια του εκεί. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στη συντροφιά σας μέχρι τις 9. 97,5 για το Ηράκλειο, 100,6, 104 στα FM και 1512 στα Μεσαία για τα Χανιά. Ο ήλιος που θα είναι ζεστός και σήμερα, ανέτη λέξη και 34 πρώτα λεπτά, για να δύσει στις 20 και 26 ακριβώς, και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ιπόλιτο, λέει, και στο Λαβρέντιο που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε και σήμερα μια δυσκολούτσικη μέρα, τουλάχιστον αυτό. Γι' αυτό μας προειδοποιεί η πολιτική προστασία. Έχει βγάλει τις ανακοινώσεις της. Τεσάρι είχαμε και χθες, τεσάρι έχουμε και σήμερα. Πορτοκαλί ήταν και χθες, πορτοκαλί είναι και σήμερα. Με ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, όπως ακριβώς το κάναμε εχθές. Ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, αν δούμε το παραμικρό, έστω το παραμικρό, επικοινωνούμε αμέσως με την πυροσβεστική υπηρεσία. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, έγινε και στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου εχθές, στην περιοχή Ατσιπάδες εκεί. Ο πρόεδρος της κοινότητας αντιλήφθηκε, όχι μία, δύο φωτιές να το πω, σπίθες να το πω. Φυσούσαν όμως και πολύ δυνατοί άνεμοι στην περιοχή. Αμέσως κινητοποιήθηκε και κινητοποιήθηκαν και εκεί πρόλαβαν, δεν πήρε διαστάσεις. Θα πούμε ότι και σήμερα στο κέντρο των Χανίων μέχρι και άπνοια το λες. Και αν φυσήξει ένα αεράκι, ευεργετικό είναι στις μεγάλες θερμοκρασίες τις σημερινές. Ωστόσο, από τη μεριά του Ρεθύμνου και εδώ νότια της Κρήτης, από τη μεριά της Παλιόχωρας, του Δήμου Κανδάνου Σελήνου, μεριά του Ηρακλείου, είναι δυνατή η άνεμη και καλά θα κάνουμε να προσέχουμε. Από τη δικιά τους πλευρά θέλω να σας πω ότι όλες οι υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή, με τα μέσα τους, με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, με τα πάντα όλα είναι στη θέση τους, έτοιμοι να επέμβουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς βοηθούμε την κατάσταση. Κάθε φορά και σε κάθε ανακοίνωση η πολιτική προστασία μας λέει ακριβώς τα ίδια και τα ίδια πράγματα για να τα εμπεδώσουμε. Απαγορεύεται λοιπόν, δεν θα καλέσουμε και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι μουσαφίριδες έχουμε όλοι. Είμαστε μεγάλη παρέα, βουλιάζουν στην κυριολεξία τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όμως ή θα παραγγείλουμε απ' έξω, αν δεν θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι, αλλά πάντως δεν θα βάλουμε ψισταριά έτσι το μεσημέρι για να φάμε με την παρέα μας. Δεν θα κάνουμε εργασίες έξω, όπως η γκόλιση
ή αυτό που χρησιμοποιούμε τον τροχό. Θα προσέχουμε έτσι πάρα πολύ και επίσης υπάρχουν και απαγορεύσεις και στους 4 νομούς. Θα κάνω μία αναφορά για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, να ξεκινήσω από εκεί. Δάσος Σίμης στο Δήμο Βιάνου, δάσος Ρούβα Ζαρού Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, δάσος Κουδουμά του Δήμου Γόρτινας, δάσος Κέρης Δήμου Μαλεβιζίου, δάσος Φουρνή Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Γιούχτα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, για το Λασίθι δάσος Βαθύ Θρυπτής Καλού Χωριού, Σελάκανου Κυπαρισσόδασος Κρούστα, Φινικόδασος το Βάι βέβαια, για το γειτονικό νομό τα περιαστικά δάση Προφήτη Ηλία Γιου Ιωάννη, το Αλσίλιο της περιοχής των Αρμένων, το Φαράγγι των Μήλων, το δάσος του στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, το Φαράγγι των Μαργαριτών στο Μηλοπόταμο και του Αγίου Αντωνίου στην Πατσό. Και εδώ για τα Χανιά το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Μπάλος Φαλάσσαρνα, στο Ελαφωνήσι, στη Σούγια, στην Αγία Ρουμέλη, στα Καθιανά, στο Πάρκο των Ανεμόμυλων, στο δάσος στο Πρεβαντόριο, στο δάσος Αγίου Ιωάννη και στο δάσος Κόρφου, είναι στο Δήμο της Γάβδου. Ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, έτσι έχουν βγει και οι σχετικοί χάρτες. Βέβαια εξαιρούνται τα πρόσωπα που κατοικούν εκεί ή εργάζονται έτσι, στις περιοχές. Οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη μας, το 199 είναι στη διάθεσή μας, είναι η πυροσβεστική, και το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

Στα πλαίσια του ρεπορτάζ είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε για αρκετή ώρα εδώ στα γραφεία, στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό των Χανίων, μέσα στο κέντρο, και είναι άνθρωποι αλήθεια και πραγματικά που αξίζουν κάθε σεβασμό. Παλεύουν έτσι πάρα πολλά πράγματα. Στα τροχαία είναι εκεί για να απεγκλωβίσουν. Χθες καθόμαστε και ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση τώρα, το τεσάρι χτυπά το τηλέφωνο της πυροσβεστικής και εκεί κάπου στην περιοχή του Καβρού ειδοποιούνται ότι κάτοικος ιδεφλόγες να ξεπηδούν από εκεί σε καλάμια. Η κινητοποίηση άμεση, δύο οχήματα έφυγαν, πρέπει να σας πω, και ένα όχημα από την περιοχή των Βρυσών. Έσβησαν, λοιπόν, την πρόλαβαν, την έθεσαν υπό έλεγχο. Κλήθηκαν και βρέθηκαν, πρέπει να σας πω, και στο φαράγγι της Αμαριάς. Εκεί ένας συνάνθρωπός μας δεν αισθάνθηκε καλά, θέλησε να περάσει το φαράγγι μαζί με παρέα και έπαθε καρδιακό επεισόδιο, όπως έγινε γνωστό. Ήταν περίπου 3 παρά 20, ήταν ένα χιλιόμετρο πριν από τη θέση Χριστός μέσα στο φαράγγι. Ο άντρας ήταν εκεί, το διέσχιζε μαζί με τη σύζυγό του και τότε έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Ο απεινιδωτής που έχει ο ασθενής ενημέρωσε αυτόματα το γιο του που δεν ήταν μαζί του. Ο γιος μόλις πήρε την ειδοποίηση επικοινώνησε άμεσα με τους υπεύθυνους του φαραγγιού. Άμεση κινητοποίηση, πήγε στο σημείο ο νοσηλευτής, η γιατρός του φαραγγιού, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, του δώσαν ορό. Στο σημείο πήγε και πυροσβέστης μαζί με άλλους εργαζόμενους εκεί για να συνδράμουν στην επιχείρηση που στήθηκε. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφορά στο επισκέπτη, με μουλάρι μεταφέρθηκε, θέλω να σας πω, προς την Αγία Γαλήνη, και εκεί τον παρέλαβε η γιατρός της περιοχής, του έκανε καρδιογράφημα για να εκτιμήσει την κατάστασή του και μετά πήγε στο κέντρο υγείας Φακίων και αν απαιτηθεί θα πήγαινε και στο νοσοκομείο. Και εκεί λοιπόν είχαμε την παρέμβαση των ανδρών έτσι της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παντού είναι εκεί. Μείναμε λοιπόν και είδαμε και τις συνθήκες έτσι που εργάζονται, είδαμε και κάτι έτσι τελείως διαφορετικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μπαίνοντας λοιπόν και βλέποντας, ζητώντας μάλλον από το διοικητή εκεί να μας κάνει μία δήλωση, σταθήκαμε μπροστά από ένα φορτηγό. Ένα φορτηγό το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα ενιδρίο. Ένα ενιδρίο το έχουν μέσα στην είσοδο του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού και βέβαια δεν μπορείς να μην το δεις, να μην το κοιτάξεις, τραβά την προσοχή όλων. Ήταν ένα παλιό φορτηγό. Αντί λοιπόν να το πάνε σε απόσυρση ή να το πετάξουν, τα στελέχη της υπηρεσίας σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν κάτι άλλο, να το αξιοποιήσουν με ένα δημιουργικό τρόπο. Το κόψαν, το προσάρμοσαν με ένα τέτοιο τρόπο να μπορεί να μετατραπεί σε ενιδρίο. Πήραν ψάρια, τα τοποθέτησαν μέσα και τώρα είναι μπροστά στην είσοδο. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, οι πυροσβέστες φροντίζουν τα ψάρια βέβαια, δεν είναι δηλαδή ένα διακοσμητικό στοιχείο, το φροντίζουν, το διατηρούν σε καλή κατάσταση και είναι και πολύ περήφανη, θέλω να σας πω γι' αυτό. Όπως μας είπε και ο διοικητής, αυτό το ενίδριο είναι το μοναδικό του είδους του έτσι στην Ελλάδα. Μια παρένθεση έκανα βέβαια για να σας πω ότι πέρα από όλα αυτά είναι οι άνθρωποι που σε 24-ωρη βάση προσέχουν, φροντίζουν όλους εμάς, παρεμβαίνουν, επεμβαίνουν μετά αυτά τα περιστατικά που σας είπα.

ΕΠΑ, είχαμε και την χτυπά πάλι το τηλέφωνο και δύο ή τρία θα σας γελάσω γατάκια χρειαζόταν τη βοήθειά τους και έφυγε πάλι ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο στελέχη και πήγαν να επιχειρήσουν, θα πω, και σε αυτή την κατάσταση παντού λοιπόν. Οπότε επειδή έχουμε red coat, για να το πω και διαφορετικά, σήμερα στο νησί μας, επειδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ας προσπαθήσουμε, ας κάνουμε εμείς το σωστό, ό,τι πρέπει να κάνουμε, να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε να ξεφυλίσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Με τον αγώνα της Κρήτης θα αρχίσουμε. Νίκος Καλογερής, να αλλάξουν τα όρια για Σαμαριά. Κρήτη, τουρίστα ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε 10χρονη. Αγορά Χανίων, τα 2 χρόνια έγιναν 5 και δεν έχουμε ακούσει μισή συγγνώμη. Μπακογιάννη από Χανιά, οι εκλογές στην ώρα τους. ΕΔΕ για την 75χρονη που βρέθηκε ζωντανή, είναι τα θέματα της εφημερίδας. Στο Ηράκλειο, εφημερίδα Πατρίς. Οι ιεροτελεστίες με ποντίκι αποκαλύφθηκαν στην αρχαία Γόρτινα. Τι θα γίνει με τις ανώνυμες εταιρείες του Δήμου Ηρακλείου. Μελέτη θα δείξει συγχώνευση η οποία άλλη μορφή, ή κάποια άλλη μορφή που θα πάρουν. Άγνωστοι νεκροί βρίσκουν ταυτότητα μέσω Κρήτης. Ηρακλειώτης έκανε μήνυση στο Δήμο ύστερα από ατύχημα σε σχάρα ομβρίων. Πείρωμα δόνει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ζητούν όλοι εκλογές τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πανηγυρικό κλίμα για τα ραντάρ και πτήσεις από το 2028. Καμπανάκι στο ΝΕΟΤ για μακάβριες εικόνες σε ξενοδοχεία της Κρήτης. Και στο πάει για sold out ο Όφι στο Super Cup και η Γεωργιάδου στον Όφι, είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Να δούμε και τη γράφει η Νέα Κρήτη για το νέο αεροδρόμιο που αλλάζει την όψη της Κρήτης σε λειτουργία από το 2028 για ένα έργο πρώτης τάξης που θα αλλάξει επίπεδο ολόκληρο το νησί. Μίλησαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Καιρός, περισσότερη ζέστη και βοριάδες στην Κρήτη. Άγιος Νικόλαος πιέζουν για να ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες. Οικονομία, αντέχουν τους δασμούς οι ελληνικές και κρητικές εξαγωγές. Γκίγκυλος, ο άγρυπνος φρουρός της Σαμαριάς. Πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ενισχύσεις, κίνδυνος για απώλεια επιδοτήσεων από τους αγρότες. Και παρά τις έντονες αντιδράσεις, έπεσαν οι υπογραφές για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, δωμάτιο ούτε για δείγμα. Κοντά στο 90% η εκτιμόμενη πληρότητα των Airbnb. Στα 288 ευρώ η διάμεση ζητούμενη τιμή διανυκτέρευσης. Το τουριστικό θέμα, όλα όσα συμβαίνουν για το 15 Αύγουστο στα Χανιά, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με αφορμή τις πυρκαγιές στο προσκήνιο, ο κίνδυνος των πυλώνων. Στις υπηρεσίες καθαριότητες, προβλήματα ζητούν λύσεις, ανεπάρκεια προσωπικού και συνθήκες εργασίας στο επίκεντρο. Χθες στα Χανιά, διαδήλωση για την Παλαιστίνη. Μνήμες κατοχής στο ναζιστικό έγκλημα στη μοναχή Ελιά. Αλκιόνι Παπαδάκη, έμαθα πως να ζω, έμαθα να νιώθω και να ακούω τους ανθρώπους. Μήνυμα και μνήμες μιας ζωής από τον αποκόρονα του εμφυλίου μέχρι τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα από την Αλκιόνι Παπαδάκη. Και σήμερα στην Κρήτη, επιφυλακή για φωτιές. Ηράκλειο στον εισαγγελέα, τα στοιχεία για το Γάλλο τουρίστα. Η γωνιά του αγρότη, φρούτα και λαχανικά, πλούτος για την υγεία, την οικονομία και την ελληνική γεωργία. Οικονομία, σενάρια αυξήσεων σε χαμηλές συντάξεις. Μέση Ανατολή, σκληρή στάση από το Ιράν και σκάκι με ισχυρή ομάδα η Ελλάδα στο Ουσμπεκιστάν, ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο κύριος Σάκης Κουβάτσος.

Βλέπουμε λοιπόν και παρατηρούμε έτσι παντού στις εφημερίδες εδώ τις δικές μας, και φαντάζομαι ότι και πανελλαδικά πρέπει να ισχύει αυτό, διότι δεν είναι μόνο η Κρήτη στο Τεσάρι, όλο το νησί, είναι και 6 ακόμα περιοχές έτσι της χώρας μας. Όλοι προτρέπουν έτσι, και από παντού είναι ισχυρές οι συστάσεις για προσοχή, αν και βέβαια προσοχή και συγχρόνως υπομονή, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά ήταν η χθεσινή ημέρα, ήταν και η σημερινή, κάπως έτσι βαδίζομαι μέχρι και το Σαββατοκύριακο, μέχρι έτσι και τη μεγάλη γιορτή.

και όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να είμαστε έτσι καλά, να είμαστε ήρεμοι, να απολαύσουμε τούτον εδώ το μήνα, το μήνα που, και ιδιαίτερα έτσι τη βδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια, στα οποία έτσι θα μπορούμε να κάνουμε τη δική μας όμορφη συμμετοχή, να συνυπάρξουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, και πάντοτε βέβαια με προσοχή σε ό,τι και να κάνουμε, να αναφερθώ βέβαια στον Ο Θεός να τον κάνει βόρειο δικό άξονα Κρήτης, που χρειάζεσαι έτσι να οπλιστείς με τρομερή υπομονή για να διασχίσεις το δρόμο από τα Χανιά και να φτάσεις στο Ηράκλειο. Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα έτσι κάπως, αλλά πάντως αυτά τα κολονάκια που έχουν μπει παντού, με τις οδηγικές μας συνήθειες έτσι από την άλλη μεριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εφιάλτης αλήθεια να ξεκινήσεις, να διανύσεις αυτή την απόσταση. Θα πρέπει και εκεί να υπάρχει έτσι αντοχή και να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή. Όλοι πρέπει το Σαββατοκύριακο τούτο να συμμετέχουμε στα πανηγύρια και στις πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται σε κάθε γωνιά του νησιού, πρέπει να πω, και να καθίσουμε βέβαια όλοι μαζί στο γιορτινό τραπέζι.

Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν για την ταλαιπωρία, τη μεγάλη ταλαιπωρία έτσι, των οδηγών στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, αλλά εφιάλτης είναι και η κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εδώ από Βαμβακόπουλο έως Γαλατά. Πρέπει να πέρασε από εκεί ο συναδελφός μου, ο Παντελής ο Γιαΐτσης, βλέπω εδώ στο site τώρα να καυτηριάζει έτσι ορισμένα πράγματα. Το αδιαχώρητο λέει από αυτοκίνητα από Βαμβακόπουλο μέχρι Γαλατά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια απελπιστική κατάσταση και σε εκείνο το σημείο. Γιατί και βράδυ Κυριακής τώρα και οι εκδρομείς επιστρέφουν. Είναι τόσο όμορφα και τόσο πολλά τα μέρη που μπορείς να πας έτσι από εκείνη την πλευρά. Έγινε όμως και ένα τροχαίο. Όπως λέει λοιπόν ο Παντελής, δοκιμάστηκαν τα νεύρα των οδηγών που κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο τμήμα μεταξύ Γαλατά και Βαμβακόπουλου χθες βράδυ. Κάτι επιστροφή όλων των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου από Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλιόγορα, κάτι το στένεμα του δρόμου με τα κολονάκια, κάτι τα έργα στο κόμβο Βαβακόπουλου, κάτι ένα τροχαίο υλικών που σημειώθηκε. Φαντάζεστε τώρα μετά από όλα αυτά τι ουρά θα υπήρχε εχθές το βράδυ. Κάλεσαν τους άντρες της τροχέας, βρέθηκαν στο σημείο, προσπαθούσαν, λέει ο Παντελής, να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Η αλήθεια είναι ότι διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες μέρες έτσι του φετινού καλοκαιριού. Με πολύ κόσμο παντού και η ευχάριστη είδηση που άκουσα εγώ εχθές είναι ότι τουρισμός υπάρχει και στην πολύπαθη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο εκείνο που μετρά έτσι ακόμη τις πληγές του, που μετρά τις καταστροφές που άπησε αυτή η μεγάλη φωτιά τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν κινητοποιηθεί εκεί οι πάντες, γιατί μην ξεχνούμε πως είναι πανέμορφες έτσι τουριστικές περιοχές. Έχουν κινητοποιηθεί λοιπόν που να μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο αυτή την ώρα να μην είναι έτσι τόσο δραματικές οι επιπτώσεις που φοβόταν ότι στην αρχή, γιατί και δηλώσεις όταν βρεθήκαμε πήραμε από εκεί, οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι και με το δίκιο τους, διότι οι ζημιές είναι μεγάλες και σε επίπεδο υποδομών και οι επιχειρήσεις και στο φυσικό περιβάλλον. Τότε στην αρχή όταν ξέσπασε μετά η φωτιά και όπως ήταν φυσιολογικό, άνθρωποι που ήταν επισκέπτες που ήθελαν να περάσουν κάποιες μέρες εκεί, το ακύρωσαν, είτε γιατί ανησυχούσαν για την κατάσταση στην περιοχή, είτε γιατί τα καταλύματα εκεί που είχαν κλείσει καταστράφηκαν ή είχαν πάθει ζημιές και δεν μπορούσαν. Πάντως, όπως άκουγα να λέει και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, θα σχεδιάσουν ένα ειδικό πάσο, θα έχει οικονομική ενίσχυση σε όλους εκείνους που επιλέξουν να πάνε να κάνουν εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, τις διακοπές τους. Το θέμα είναι να φύγει αυτό το μήνυμα, διότι το Ρέθυμνο είναι εδώ, ο Άγιος Βασίλειος είναι εδώ και μπορεί κάποιος να πάει εκεί, να συνεχίσει και βέβαια να κάνει τις διακοπές του, διότι είναι ο κάθε επισκέπτης είναι και πολύτιμος σύμμαχος της τοπικής κοινωνίας εκεί μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Έχουν γίνει πράγματα, έχει δοθεί και πράσινο φως για να χρηματοδοτηθεί, να διαπλατηθεί, να ασφαλτοστρωθεί έτσι ο παραλιακός δρόμος. Έχουν γίνει και συνεδριάσεις εκεί της πολιτικής προστασίας για γρήγορες αποζημιώσεις, διότι αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Έχουν δοθεί και αποζημιώσεις μέσω της κρατικής αρρωγής και για τον καμένο εξοπλισμό άδρευσης, και η Motor Oil και η οικογένεια Βαρδινογιάννη
δώρισαν πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό και δεν είναι διαφήμιση. Όταν κάποιος προσφέρει κάτι και ιδιαίτερα τόσο σοβαρό, πρέπει να γίνεται αναφορά. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις τώρα. Θα συνεχίζεται η τουριστική κίνηση έτσι μετά τη φωτιά. Υπήρξαν, σας είπα στην αρχή, που είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά μετά όλοι βρέθηκαν να θέλουν πραγματικά να επισκεπτούν αυτόν τον τόπο που ναι μεν είναι πολύπαθος, αλλά ναι είναι πανέμορφος. Είχαμε και επεισόδια, πρέπει να σας πω, τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στα Χανιά. Συλλάβανε και ένα 24χρονο από την Παλαιστίνη, ήταν οι αστυνομικές αρχές, γιατί υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στην Οδό Κοραή, στο κέντρο της πόλης, γινόταν αυτά. Ένα 17χρονο κορίτσι έκανε την καταγγελία. Στο παρελθόν, λέει, φαίνεται να έχει σχέση με αυτόν τον 24χρονο. Της τηλεφώνησε, την κάλεσε σπίτι του και μετά την κλείδωσε μέσα. Η ανήλικη άρχισε να φωνάζει, να καλεί σε βοήθεια. Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές της, κάλεσαν την αστυνομία, πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, κάλεσαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήραν το κορίτσι, το πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, εκεί έδωσε κατάθεση, είπε όλα όσα τις είχαν συμβεί. Βέβαια η αστυνομία έδρασε άμεσα, προχώρησε, συνέλαβε τον 24χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βέβαια η υπόθεση αυτή ψάχνεται ακόμα από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές είναι που θα εξετάσουν τώρα κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό και όλα όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η ανήλικη κοπέλα.

Είναι παραπέντε. Θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής με την παρότρινση, εκτός από το προσοχή σε ό,τι και να κάνουμε στο θέμα των πυρκαγιών, θα προσέχουμε πολύ και όταν πάμε για μπάνιο, γιατί πληθαίνουν και το βλέπετε τα περιστατικά πνιγμού έτσι στην Κρήτη. Είχαμε ένα ακόμη στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας, είναι μια παραλία που βρίσκεται ανάμεσα στα Μάλια και Σύση. Ένας 65χρονος τουρίστας χάνει τις αισθήσεις του. Πήγαν εκεί, ειδοποιήθηκαν άνδρες του λιμενικού σώματος, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθη στο εφημερεύον νοσοκομείο, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς είχε καταλήξει. Πληθαίνουν λοιπόν τα περιστατικά, οπότε και επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, θα πρέπει έτσι να έχουμε αυξημένη προσοχή στα πάντα και σε όλα, σε ό,τι κάνουμε. Ο Βάιος θα αναλάβει τώρα, θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Αποχαιρετούμε τον κόσμο του Ηρακλείου και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου στη Λιανού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά, στο Δήμο Σαρονικού. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρονικού, κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και τώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε και καίει πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Τηλιανός να την εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις καθώς και αέριες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου στη Λιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης, ΔΡΕΤΚΟ τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει δασική φωτιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο σύλληψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενοτορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό τώρα του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοσχέν Ρεζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόκα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Το σχηματισμό προκατακτικής κατεπίγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπολίας καλείται ο πιλότος του. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ, στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 χρόνων. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, και υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου, ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της The Art και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή, γιατί στο τελείωμά της έχουμε τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, η γιορτή του 15 Αυγούστου, το Σάββατο, και είναι μια γιορτή η οποία όχι σε μεγάλο βαθμό, η οποία έχει να κάνει και με την περίοδο των διακοπών, δηλαδή είναι η εβδομάδα που πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει προκειμένου να φύγει για λίγες μέρες διακοπές, και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και στην κίνηση, και για μας εδώ έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος κατεβαίνει τις τελευταίες ημέρες για να κάνει τις διακοπές του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες, έτσι εκεί το Σαββατοκύριακο, ένα τρίμερο, είχαμε μόνο στο λιμάνι του Ηρακλείου περισσότερους από 32.000 επιβάτες, οι οποίοι διακινήθηκαν με τα πλοία της γραμμής, και χιλιάδες τα αυτοκίνητα, πάνω από 6.000 αυτοκίνητα, τα οποία διακινήθηκαν από και προς το Ηράκλειο. Λοιπόν, και θα έχουμε κορύφωση την εβδομάδα αυτή. Άλλωστε, έχουμε και τα πλοία που έρχονται και φεύγουν αμέσως με ημερήσια δρομολόγια. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, και τώρα βέβαια έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο τις ημέρες όσο θα πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο. Εννέα και 19 πρώτα λεπτά η ώρα, Δεκατιανό Ενημέρωσης, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, να δούμε τη επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται και πως κύλησε και το Σαββατοκύριακο. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4, και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ Radio, ότι είσαι στο σελίδα. Τι είπα τώρα. Λοιπόν, το Air Radio δεν είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Air Radio είναι το πρώτο πρόγραμμα, έτσι. Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας κρατήσετε συντροφιά αυτή την ώρα που θα είμαστε εδώ μαζί σας. Λοιπόν, ο καιρός μας απασχολεί σήμερα, και μας απασχολεί γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, κυρίως στα βόρεια της Κρήτης, και έχουμε και το εξής παράδοξο. Στα βόρεια δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή η θερμοκρασία σήμερα εδώ στο Ηράκλειο δεν θα ξεπεράσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε αυξημένη υγρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την ώρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, για παράδειγμα, έχουμε 26 βαθμούς και η υγρασία είναι στο 80%. Κάτι αντίστοιχο, το ίδιο συμβαίνει και στα δυτικά της πόλης και στα ανατολικά. Κάπου εκεί είναι και η θερμοκρασία και η υγρασία, και θα μας κρατήσει δυστυχώς συντροφιά αυτή η υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλο το 24ωρο, και αύριο θα είναι δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, δηλαδή θα έχουμε υγρασία που θα φτάσει στο 81%, θα μειωθεί λίγο το μεσημέρι, θα πέσει γύρω στο 50-56%, και θα πάμε κάπως έτσι μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακά θα αρχίσει να μειώνεται η υγρασία, δεν θα είναι δηλαδή στο 80% και στο 70%. Και σας έλεγα για το παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι ενώ στα βόρεια έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους, όπως σας είπα, 29-30 βαθμούς, και έχουμε και συννεφιά, στα νότια είναι πολύ πιο πάνω η θερμοκρασία. Δηλαδή, για παράδειγμα,
Σήμερα στο Τιμπάκι έχει 36 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουν υγρασία βέβαια, έτσι. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην έχουμε την ίδια θερμοκρασία, αλλά η αίσθηση της δυσφορίας που έχουμε λόγω αυτών των συνθήκων κάνει εξίσου δύσκολα τα πράγματα με ό,τι βιώνουν οι φίλοι μας και οι συνάνθρωποι μας στο Νότο. Έλεγα λοιπόν ότι στο Τιμπάκι σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία 36 βαθμούς, τις επόμενες ημέρες θα δουν και 38 και 39 βαθμούς τοπικά. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί για παράδειγμα και στην Ιερά Πέτρα που έριξα μια ματιά. Σήμερα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα φτάσει και τους 36 και η αίσθηση αύριο για παράδειγμα θα είναι 36 βαθμοί, αλλά η αίσθηση θα είναι για 39-40 βαθμούς.

Λοιπόν, με πολύ ενισχυμένους ανέμους, έτσι μποφόρ στο Αιγαίο και εδώ στην Κρήτη, και έχουμε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε στο πορτοκαλί, έχουμε πολύ υψηλό βαθμό, είμαστε στο 4 και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται προσοχή και για να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς, χρειάζεται προσοχή και όσοι θα πάτε στη θάλασσα, να αποφύγετε έτσι να βγείτε στα νυχτά, γιατί θα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Και αν θέλετε να μπείτε λίγο στο νερό, εκεί κοντά στην Αμμουδιά, δεν χρειάζεται ούτε ξυπνάδες ούτε παλαβομάρες να κάνουμε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως, όταν έχουμε τεσάρι, τι έχουμε? Έχουμε απαγορεύσεις σε σχέση με το που κινούμαστε και που δεν επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται, όπως συμβαίνει κάθε φορά, και η διέλευση και η παραμονή, και για τα οχήματα και για τους πεζούς. Και βεβαίως τι είναι αυτό που λέμε κάθε φορά? Ότι αποφεύγουμε να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους θελώδεις ανέμους, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορούμε να κάνουμε. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Παράσχο Σαραλμπάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επέστρεψε η καλή συνάδελφος, η τρίτη της ομάδας, η Ελένη Ξουλήρη. Μας έλειψε μια εβδομάδα και είναι εδώ στις επάλξεις, στις ενημέρωσεις και στην παραγωγή της εκπομπής και στη γραμματιακή της υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές μαζί με το Παράσχο.

Και με αυτό τον καιρό θα λέγαμε ότι θα μειωθούν και η έλευση, θα έχουμε μια μείωση στις αφήξεις μεταναστών και προσφύγων, αλλά δεν πτωούνται ούτε με τον καιρό. Το λέω αυτό γιατί είχαμε μια επιχείρηση στη Γάβδο για την διάσωση 26 αλλοδαπών κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελήγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο έπλυε στην περιοχή, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας από μια επιχείρηση η οποία συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού. Σας λέω ότι είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, γιατί έχουμε εκεί στο νότιο Κρητικό έχουμε ένταση 6 και 7 μποφόρ. Λοιπόν, δυσχεραίνει και το έργο των αρχών που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, πόσο μάλλον και με τις λέμβους που φτάνουν στα νότια της Κρήτης, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι και για εκείνους. Και βέβαιως τα μέλη αυτού των κυκλωμάτων που δρούν στη Λιβύη δεν καταλαβαίνουν από καιρικές συνθήκες και δεν τους ενδιαφέρει και βεβαίως αν η λέμβος θα φτάσει ποτέ στον προορισμό της και αν θα είναι σόοι και αυλαβείς οι άνθρωποι που δίνουν πολλά χρήματα προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη.

στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική και έχει σταλεί και μήνυμα στο 112 για την απομάκρυση των κατοίκων που είναι κοντά στη φωτιά, στον Άγιο Στυλιανό. Και έχουμε ήδη και ζημιές, δηλαδή έχει μπει φωτιά σε επιχειρήσεις εκεί στην περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί και πυροσβέστες που έχουν έρθει να μας βοηθήσουν το προηγούμενο διάστημα και από τη Γαλλία και από την Ρουμανία, και επιχειρούν και 2 αεροσκάφη καθώς και 4 ελικόπτερα. Αλλά είναι και εκεί πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που πνέουν και στην περιοχή της Αττικής σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον Γιώργο Βουρεξάκη, γιατί έχουμε πρόβλημα με μια σοβαρή ζημιά που έχει και υπάρχει και σχετική ενημέρωση από την πλευρά της ΔΕΙΑΗ. Υπάρχει πρόβλημα στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών και είναι μια βλάβη η οποία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί από μια στιγμή στην άλλη, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές και μάλιστα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο καταλαβαίνουμε που ακόμα πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί οι ανάγκες σε νερό είναι πολλαπλάσιες. Περιοχές όπως η Άνω Φορτέτσα, οι Βασιλιές, ο Άγιος Βλάσης, η Λοφούπολη έχουν πρόβλημα με το νερό, επηρεάζονται, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πάει μέχρι την Τετάρτη από ό,τι λένε, και θα το δούμε το θέμα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ να δούμε τι έγινε και με το λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί όπου είχαμε θέμα εκεί, έχει θέμα, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Βορεξάκη. Η αποχέτευση εκεί στην περιοχή του κέντρου, στην Αυγούστου, στην 25 Αυγούστου, είναι παλιά, έχει προβλήματα, έχουμε και δυσλειτουργίες λόγω των επιχειρήσεων και του πέφτει στην αποχέτευση, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το πρόβλημα δυστυχώς έφτασε μέχρι και τη θάλασσα και είχαμε ρήπανση της θάλασσας εκεί δίπλα στο φρούριο του Κούλε και ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν ήταν μόνο η εικόνα αλλά ήταν και η μυρωδιά, ήταν η δυσοσμία η οποία ήταν απίστευτη από ό,τι μας λένε κάτοικοι της περιοχής με τους οποίους έχουμε έτσι μιλήσει. Και μάλιστα υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα αυτό. Το λιμεναρχείο Ηρακλείου, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση αυτή. Αλλά θα δούμε τι ακριβώς συνέβη και πόσο ευθύνη, γιατί έγινε αυτό και βεβαίως ποια είναι η ευθύνη της ΔΕΙΑΗ σε όλο αυτό το θέμα. Σε πολύ λίγο αυτό θα πάμε και στο Λασίθι να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι νέα έχουμε και από το Λασίθι. Αλλά να ακούσουμε ένα τραγούδι στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, ό,τι χειρότερο και για τους κατοίκους της πόλης αλλά και για τη ΔΕΗ να έχει σοβαρή βλάβη την καλοκαιρινή περίοδο που οι ανάγκες σε νερό και στα νοικοκυριά είναι αυξημένες και βεβαίως το να μην βρίσκεις, να μην έχεις νερό, να αδειάζουν τα ντεπόζιτα, πραγματικά σε οδηγεί σε κατάσταση απελπισίας. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ, γιατί έχουμε, σας λέγαμε νωρίτερα, και αυτό το πρόβλημα με τη βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών που επηρεάζει μια μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου. Να δούμε πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Πράγματι δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είμαστε και την καρδιά του καλοκαιριού.
0: Είμαστε
1: στην περίοδο με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις. Λογικό είναι που είσαι κόσμος στο Ηράκλειο και όλες τις περιοχές. Και δυστυχώς πάλι είχαμε από την ατυχία, να το πω έτσι, νομιμία τις δύο γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή των Βασιλιών. Και μάλιστα η μεγάλη, γιατί έχουμε δύο γεωτρήσεις. Μία είναι 60 κυβικά την ώρα και άλλη 30 περίπου, σας τα λέω τώρα. Δυστυχώς έπαθε ζημιά. Μη στέλνουμε βιτία, μεγάλα βιτία στη Δεξαμενή που έχουμε εκεί πέρα να ενισχύσουμε όσο μπορούμε τη Δεξαμενή και ευελπιστούμε μέχρι την Τετάρτη, αν όλα πάνε καλά, να την επανατοποθετήσουμε για να μπορέσουμε να επανέλθει την κανονική μορφή.
0: Δεν έχουμε, αυτό θα έλεγα, ότι παρά τις προσπάθειες με τα βιτία δεν έχουμε κανονική υδροδότηση, έτσι καταλαβαίνουμε ότι...
1: Όχι, φυσικά, γιατί ένα προπλασιασμό. 60 κυβικά επί 24 μας κάνει περίπου 1.300-1.400 κυβικά τη μέρα. Εμείς εδώ πέρα θα πάμε 10 βιτία, σας λέω εγώ, επί 30-300 κυβικά. Δεν είναι,
0: πού
1: είναι
0: να
1: μεγάλη
0: φτάσουμε.
1: Διαφορά. Είναι.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουμε, είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η μόνη λύση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό αναδεικνύει πάλι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή των Βασιλιών. Εμείς κάναμε κάποιο έργο, είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια να πάμε νερό το αποσελέμι στην περιοχή της Κορτέτσας, αλλά λόγω του ότι από Σελέμης δεν είχε αυτό που περιμέναμε, δεν μπορούσαμε να πάμε. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει...
0: Τώρα έχει όμως νερό. Έχει νερό όμως από Σελέμης.
1: Ωραία, τι έχει τώρα.
0: Έχει αυξηθεί ποσότητα τέλος πάντων και που παίρνετε κι εσείς.
1: Έχει οριακά. Ναι, έχει νερό οριακά για την πόλη του Ηρακλείου. Αυτό που, που έχουμε υπολογίσει από την πόλη του Ηρακλείου, οριακά, έτσι δεν είναι. Το νερό είναι οριακά μείον, για να το πω έτσι καλύτερα με έναν τρόπο, ότι δεν θα το νερό. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είχαμε με πολλούς κάπτους αυτό το καλοκαίρι, είναι μικρή περίοδο είχαμε, αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο, οπότε καταλαβαίνετε, είναι ανάγκη να είχε γίνει η γεώτρηση της Βασιλείας. Εμείς έχουμε μία άλλη, κάναμε μία προσπάθεια, την πρώτη φορά δεν πέτυχε, δεν μπόρεσαν να βρουν νερό στα 250 μέτρα. Πέρα η δεύτερη, είχαμε δυστυχώς αντιδράσεις, ανετιολόγητες αντιδράσεις από την περιοχή του κυρίου Κοκοσάη, του Δημάρχου Αρκανών, διότι μια γεώτρηση η οποία ήταν στην περιοχή του Ηρακλείου με λίγο νερό, 30 κυβικά την ώρα, μόνο το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο συμπληρωματικά, αλλά με το παράδειγμα, ας πούμε. Έπαθε μια ζημιά να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε, να βοηθήσουμε την περιοχή. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, με 30 θέλετε τώρα. Φαντάζομαι ότι και ο Δήμαρχος, επειδή. Ο υδροφόρος.
1: 30 είναι αδειοδοτημένη, είναι 30 κυβικά την ώρα, 100.000 κυβικά το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν λέμε να πάμε να κάνουμε ανεξίτηλα, να τραβήξουμε όσο νερό θέλουμε από το γιου. Τα 30 κυβικά τώρα είναι μια πολύ μικρή ποσότητα.
0: Και έχει σταματήσει αυτό τώρα, δηλαδή έχει σταματήσει.
1: Δεν έχει σταματήσει, α πούμε, τι έχει γίνει. Δεν έχει σταματήσει από τη μία. Εμείς καθυστερήσαμε γιατί είχαμε να κάνουμε μια γεώτρηση στον Άγιο Μύρο, η οποία δυστυχώς δυσκολεύει, δυσκόλεψε και περιμέναμε να τελειώσει. Μας καθυστέρησε. Ξέρετε τώρα, ζητάνε τα γεωτρήσεις, μας καθυστέρησε αυτή η γεώτρηση και μετά η επόμενη κίνηση είναι να πάμε προς την περιοχή του Γιούχτα. Δεν γίνεται, είναι μια μικρή γεώτρηση. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση.
0: Πάλι στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, πάλι θα βρείτε μπροστά στον Δήμαρχο, μου φαίνεται.
1: Δεν είναι στη Δήμο. Είναι, όχι ξεκάθαρα, είναι στην περιοχή του Ηρακλείου. Είναι από τη δυτική μεριά του Γιούχτα, τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, που και πάλι αυτό που λέτε δεν ισχύει έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμό. Το νερό είναι κοινό αγαθό. Δεν είναι τώρα, είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα είναι του Ηρακλείου, ή κάτω από το Γιούχτα είναι των Αρκανών, ή κάτω από το Γάζι και είναι του Γαζίου. Το νερό το κανονίζει η διεύθυνση υδάτων κάτω να ζήγουμε ξανά. Γιατί εμείς δεν έχουμε. Όλο μας σχεδόν ιδιωτήτης είναι στο Ηρακλείο. Είναι. Mm. Είναι στην περιοχή της Ερτονήσου, είναι στην περιοχή της Φιλίσου, είναι Χρουσόνα.
0: Θα λύσει το πρόβλημα οι κινήσεις που θα κάνετε, γιατί είναι. Πραγματικά το είπατε και εσείς, εκεί η Φορτέτσα, οι Βασιλιές, όλη αυτή η περιοχή είναι έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί από το θέμα των νερών.
1: Δεν είναι, και ξέρουμε από τα 30 κυβικά την ώρα, δηλαδή με 700 κυβικά τη μέρα, αυτό καλύπτει περίπου 2.000 ανθρώπους. Θα καλύψουμε την ανάγκη των ανθρώπων να μην ταλαιπωρούνται οι ανθρώποι κάθε καλοκαίρι, γιατί αυτό σημαίνει συνήθως από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Μάιο, από τον Ιούνιο και μετά. Ιούνιο. Ένα τρίμηνο είναι το μεγάλο πρόβλημα, καταλάβατε. Το χειμώνα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά είναι ανάγκη να γίνει. Δεν είναι, και μια μικρή γεώτρηση, δεν είναι κάτι το.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει μια ζημιά να γίνει στην περιοχή, επειδή ουσιαστικά δεν έχει από πολλές πλευρές να παίρνει, από διάφορες γεωτρήσεις να παίρνει νερό, έτσι. Έχουμε δει ότι η περιοχή.
1: Κυλά είναι, ξέρετε, η βασίλισσα
0: ναι,
1: είναι σε ένα.
0: Το έχουμε ξαναπεί
1: έχει
0: αυτό.
1: Πόμετρο,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, δύσκολη περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να πάμε νερό από χαμηλά. Παρ' όλα αυτά κάναμε εμείς μια προσπάθεια, έχουμε κάνει το έργο δηλαδή, να πάμε νερό την άλλη φορτέτα, ώστε να προσδευτεί η άλλη από τις Βασιλιές, να κάνει μια εξοικονόμηση νερού δηλαδή από αυτό το κομμάτι, καταλάβατε. Mm. Αλλά δυστυχώς το νερό του.
0: Τώρα,
1: του...
0: αυτή η ζημιά πότε θα, η εικόνα που έχετε πότε θα αποκατασταθεί.
1: Και... να δείτε. Πέρα από την περίοδο της κατώρα, είναι και όλοι που έχουν τις άδειές τους. Όλοι γίνουν εξαιρετικά, όλες οι εταιρείες. Προσπαθούμε τώρα με τον εργολάβο που είμαστε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και πραγματικά επανειλημμένο μας έχει εξυπηρετήσει και αυτήν, έχει τύχει σε δύσκολες περιόδους, να πάει σήμερα, ώστε να μπορέσουμε. Θέλει μία μέρα να τη βγάζει, γιατί είναι στα 380-420 μέτρα βάθος.
0: Είναι ηλεκτρομηχανολογικό από ό,τι διαβάσαμε το πρόβλημα.
1: Να γίνει, να βγει, ναι, ναι, να βγει όλοι, φαντάστε, τα 400 μέτρα στελέχη να βγουν έξω, ναι. Να βγει το αντισκόπο μηχάνημα που έχει τη ζημιά, να πάρει επισκευαστή τρεις μέρες. Δηλαδή, να βγει μία να επισκευαστεί και μία να ξανά.
0: Θέλει και χρόνο να ομαλοποιηθεί το όλο το σύστημα και να τροφοδοτείται καλά κανονικά μετά.
1: Αυτό το ξέρουμε πάντα ότι έχουμε μια καθυστέρηση. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, μετά την Πέμπτη θα έχουμε κανονικά την υδροδότηση όπως είχαμε την προηγούμενη.
0: Αν πάνε καλά τα πράγματα, εννοείται, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί έτσι είναι κλειστά, δηλαδή εγώ το λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι, φανταστείτε τώρα 15 Αύγουστο, είναι ότι χειρότερο τώρα να μην έχεις νερό, έτσι.
1: Προφανώς, εννοείται αυτό, ότι είναι πολύ κακή εποχή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πάντα το άμα είσαι έτσι νερού είναι κακό, δεν είναι καλό, δεν είναι ευχάριστο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ένα παραπάνω
0: λόγω της γιορτής και του εορτασμού.
1: Το είδαμε και τι
0: γιορτάζουν κιόλας και φανταστείτε τώρα να μην.
1: Πολλοί κόσμοι έχει έρθει από άλλα περιοχές για τις διακοπές
0: και να φιλοξενείς κιόλας, φαντάσου.
1: Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Και αυτοί που τα έχουν κλειστά τα έχουν ανοίξει. Ναι, καταλαβαίνουμε τώρα. Τώρα που μιλάμε, οι ανάγκες μας σε νερό πόσο έχουν αυξηθεί αυτή τη. Την περίοδο.
1: Πάντα έχουμε μια αυξημένη, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα Airbnb, τα οποία δεν τα είχαμε παλιά, πριν 3-4 χρόνια δεν είχαμε. Δηλαδή είχαμε πολύ μικρή διαφορά χειμώνα καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Mm. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο δεν έχουμε ξενοδοχεία. 2-3 ξενοδοχεία είναι μικρή, δεν είναι 100.000 τίνες που είναι σε Σόνισο που έχει μια διαφορά 80% χειμώνα καλοκαίρι. Εμείς είχαμε μια μικρή διαφορά 10%. Οι καταναλώσεις χειμώνα με το καλοκαίρι, γιατί δεν είχαμε και ξενοδοχεία ιδιαίτερα. Τώρα όμως με τα Airbnb, τα οποία είναι αρκετά, μπορεί να έχει πάνω από 5.000 Airbnb, οπότε εξυπηρετούν.
0: Μα είναι μικρά ξενοδοχεία. Έχουμε δει πολυκατοικίες και είναι... έχουμε μετατραπεί σε βραχυχρόνια μίσθωσης. Πολλά διαμερίσματα.
1: Δηλαδή, με το νερό που έχουμε τώρα, οριακά την παλεύουμε. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε πολύ άνετα. Τώρα το νερό που παίρνουμε από τον Αποστελέμινο παίρνουμε περίπου 540 κυβικά την ώρα παίρνουμε αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο. Παίρνουμε παραπάνω, ας πούμε, ένα 20% παραπάνω για να μπορέσουμε να καλύψουμε από τον Αποστελέμινο τώρα τις ανάγκες μας στο Ηράκλειο.
0: Δηλαδή κανονικά υπό αυτές τις συνθήκες είμαστε υπατοριακά. Δηλαδή κάτι να συμβεί θα έχουμε πρόβλημα. Οριακά, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Υπαξίγω φέτος δεν είχαμε, μόνο το Κατσαμπάρι είχαμε μια μικρή πριν ένα μήνα περίπου εκεί που είχαμε μια ζημιά. Είχαμε και μια βλάβη στις διοτρήσεις στο ηλεκτρικό σύστημα των πεδίων των μαλλίων που εκεί καθυστέρησε 3-4 μέρες. 3-4 μέρες είχαμε το πρόβλημα, 5 μέρες είχαμε. Τις άλλες περιοχές μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι, ευτυχώς.
0: Και έτσι να πάμε. Και έτσι να πάμε και να αποκατασταθεί και γρήγορα το πρόβλημα εκεί στις Βασιλιάς. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί έγινε ένας μικρός χαμός με το θέμα της ρύπανσης και δικαιολογημένα από ό,τι μας μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής. Η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη και αναφέρομαι στο λιμάνι, κύριε Βρεξάκη. Εμένα μου μετέφεραν κάτοικοι εκεί ότι δεν μπορούσες να σταθείς πουθενά.
1: Ποιοι είναι κάτι. Ποιοι είναι κάτι. Αυτό έγινε, ξέρετε που έγινε. Αυτό έγινε ακριβώς γιατί ήταν ο πάγκος του Ρουταράου από κάτω. Τι είναι κάτι εκεί εκεί πέρα.
0: Πώς δεν είναι κάτι εκεί πέρα. Μένει κόσμος.
1: Δεν ήταν η ρήπανση.
0: Και έχει και επιχειρήσεις εκεί.
1: Καλά το κάνει και το θέτει το θέμα. Όχι. Εγώ διαφωνώ μαζί σας γενικά με τη λέξη ρήπανση. Κατάλαβε. Το σύστημα του Ηρακλείου από το 1990-93 όλο κόσμο είναι φτιαγμένο. Η αποχέτευση με τον Αόγρια να είναι σχετικά κοντά. Όταν έχουμε ένα φλάξιμο στον αγωγό των Αόγριων, μια ζημιά, τη αποχέτευση, αντί να γυρίσουν τα λίμματα όλα, τα σπίτια, τι πλατείε, του τόπου, με ένα αγωγό πηγαίνουν πάνω στον αγωγό των Αόγριων, με μια σύνδεση. Ούτε αυτό να πηγαίνω στο λιμάνι, στο ποτάμι, όπου είναι. Ακόμη μια είναι κατασκευή, δεν είναι τίποτα.
0: Συγγνώμη.
1: Εμάς μας ειδοποιήσανε. Εγώ διαφωνώ μαζί.
0: Ωραία. Μισό λεπτό, γιατί το χάσα.
1: Το χάσα. Το χάσα που ήταν μια εβδομάδα που τρέχανε τα λίμματα.
0: Κύριε Πρόεδρε, το χάσα λίγο έτσι όπως μου το είπατε. Εσείς διοχετεύσατε ο αγωγός ήταν. Επιλογή της ΔΕΙΑΗ να διοχετεύσει τα λίμματα μέσω του αγωγού των Ομβρίων ή έγινε κάποιο.
1: Όχι, διοχετεύει, δεν καταλάβατε.
0: Δεν το κατάλαβα τι μας είπατε.
1: Ξανά, για λόγους ασφαλείας, η αγωγή της αποχέτευσης είναι συνδεμένη με τους αγωγούς των Ομβρίων σε κάποια σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχουμε ένα φράξιμο, γίνεται υπερχείληση, να τα αγωγούμε, αντί να γίνει το απάντηση, θα έχουμε φράσει χαμηλά στις 25 Αυγούστου.
0: Αυτό έγινε δηλαδή τώρα και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Δεν έγινε ζημιά. Εμάς μας ειδοποιήσανε 8 η ώρα, 8.30 ώρα είχαμε ξεβράξει. Προφανώς είχε ξεκινήσει το βραδάκι, φαίνεται, κάποια λίμματα, τα οποία ήταν όμως. Ήταν εγώ 30 μέτρα λίμα, ήταν το 30 μέτρα.
0: Εντάξει, εμάς μας μετέφεραν ότι η κατάσταση ήταν και υπήρχε και κόσμος ο οποίος γιατί έχει πολλές ταβέρνες εκεί στην περιοχή και ήταν αφόρητη, μας είπαν για τουρίστες οι οποίοι φωτογράφησαν τα λίμματα και τέτοια πράγματα.
1: Καλά, φωτογράφησαν τα λίμματα, τι να κάνουμε, αυτό είναι το σύστημα. Δηλαδή, δεν θα ήταν πιο άσχημο να φωτογραφίσουν τα λίμματα στα λιοντάρια.
0: Ναι, αλλά να πούμε τώρα και το άλλο, έτσι, ότι είναι ένα πρόβλημα. Όχι.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να νιώσω ότι είμαι εγκληματίας ή ο κύριος Κοσμανδάκης να μας κυνηγάνε για αυτό το χώρο.
0: Όχι.
1: Στην περίπτωση στην οποία αυτό έγινε. Κατάλαβατε. Αυτό
0: ναι, γιατί γίνεται δικογραφία από το λιμεναρχείο, λέτε.
1: Θεωρείται ότι είναι αυτό το Δεν θεωρώ ότι είναι.
0: Είναι ρήπανση όμως.
1: Όχι, δεν είναι ρήπανση. Εγώ πήγα. Εγώ το τσάπα βρήκαμε. Ρήπανση θεωρείται όταν έχουμε τόσο μεγάλο όγκο λιμάτων, πολύ μεγάλο, που να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Δεν ξέρω αυτό. Αυτό θα μας. Ναι, εντάξει, θα μας το πει, και η δικογραφία. Δηλαδή θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Εγώ
0: να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές από εδώ και από εδώ και το έχετε συζητήσει και φαντάζομαι και στη ΔΕΙΑΗ. Είναι γνωστό το πρόβλημα με την αποχέτευση εκεί στην. Όχι, εννοώ ότι υπάρχει πρόβλημα την αποχέτευση. Ότι κάθε τρεις και λίγο έχετε πρόβλημα και.
1: Ναι, γιατί έχουμε τεράστια φορτία από την περιοχή του κέντρου.
0: Ναι,
1: εμείς έχουμε κάνει.
0: Πρόβλημα με τις επιχειρήσεις που μας έχετε πει.
1: Έχουμε βάλει και κάποια συστήματα καινούργια που είναι με βακτηρία τα οποία τρώνε τα λίμματα. Έχουμε κάνει. Φαίνεται ότι ο αγωγός χαμηλά, πραγματικά αυτό περνάει από τις 18 Νάγκων και πηγαίνει στο Βοκή Βεντζέλου. Είναι ένας αγωγός ο οποίος. Προφανώς τέλεια ανακατασκευή. Δηλαδή, ξέρετε, ίσως τώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όταν θα φτιάξει και δεν είχαμε τόσα φορτία, τόσα μαγαζιά στον κόσμο. Και τέλεια, αλλά πάλι θα το ξαναλέω. Και να φτιάξουμε ένα αγώ μεγάλο, αν έχουμε ένα φράξιμο, πάλι η ίδια αντίδραση θα γίνει. Δηλαδή, θα υπερχείλησε ο αγώ τη αποχέτευση και αντί να πάει στα σπίτια των ανθρώπων, στα λιοντάρια, στη δικαιοσύνη, σε εκείνα το φράξιμο, στη δικαιοσύνη ήταν το φράξιμο. να πάει εκεί πέρα, πηγαίνει στο λιμάνι, το ξέρει και στη Γαλλία που πήγα, το ίδιο γίνεται στα ποτάμια, γιατί αυτό το μεσημέρι θα εξαφανιστεί.
0: Άρα λύση δηλαδή δεν υπάρχει, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πολιτικά κάνουμε, δηλαδή πόσα άτομα στέλνουμε κάθε μήνα πολιτικά να ξεβάζουν. Τώρα να σας πω τι πέρυσι βάλαμε, σε 3-4 σημεία αυτό το ειδικό σύστημα να μπορέσουμε να μας βοηθήσει. Βοηθάει εν μέρει, αλλά όχι όσο έπρεπε.
0: Ναι, το θυμάμαι που το λέγαμε.
1: Είναι, η άλλη λύση τώρα είναι που θα γίνει και ανάπτυξη 18 άγγλων, να κάνουμε ένα σύστημα, να φτιάξουν ένα αγώ αυτό, ναι, να το μεγαλώσουν, προφανώς για να κατασκευεί κάτι, να μπορέσουν να περιορίσουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό εκεί πέρα. Μέσα στην προβλή τα 6 είχαμε το 2021, που αφορεί ένα άλλο αγώγο που έρχεται από την περιοχή του Κατσαμπά εκεί πέρα. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό πάλι που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή, εκεί στο Καράβολα, όπου έχουμε αγωγούς των βρύων, αυτοί είναι συνδεμένοι με τον αγωγό της αποχέτευσης. Έτσι έγινε το 1990-93 και έτσι είναι μια πρακτική που γίνεται παντού. Είναι και λογική. Και εγώ, όπως εσείς, δεν είμαστε μηχανολόγοι.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Αλλά το καταλαβαίνετε όμως ότι, άμα φράξει, δεν είναι καλύτερα να πάνε στο λιμάνι, τα οποία εξαφανίζονται σε μία μέρα, παρά να πάνε στο κέντρο του Ηρακλείου με το σπίτι σας.
0: Ναι, εντάξει. Θα θέλαμε να μην πηγαίνει ούτε στο λιμάνι ούτε στο σπίτι μας.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό, γιατί όπως και να το κάνεις.
1: Το καλύτερο θα είναι να κάνουμε αυτά τις πράξεις που πρέπει να κάνουμε για τα έργα, για να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Μην έχουμε, ας πούμε, να έχουμε ένα στα 5 χρόνια, ένα στα 7 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή θέλουμε και να μιλάμε και για ανάπλαση και για ανάπτυξη και επειδή είδατε τι ετοιμάζεται και όλα εκεί και στο Δερματά και στο ευρύτερο θαλάσσιο μέτωπο, το να έχεις να αντιμετωπίσεις και τέτοια θέματα και όπως και να το κάνεις είναι μια περιβαλλοντική επιβάρυνση αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει. Είναι το λιγότερο κακό, για να το πω καλύτερα έτσι. Δεν γίνεται. Αν δεν το κάναμε εκεί πέρα, θα γέμιζε τα λιοντάρια και δικαιοσύνη βήματα. Φανταστείτε το μυαλό σα αυτό το πράγμα και εκεί θα σταματήσουμε. Αλλά εκεί
0: ευθύνη...
1: πέρα, το πρωί έγινε, σα λέω, εμά με ειδοποιήσανε 8 η ώρα. Υπήρχαν κάποιε οσμέ, λέει, από το προηγούμενο βράδυ. Ξέρετε, οι οσμέ είναι μία ένδειξη ότι ο αγώ πράσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε καμία ειδοποίηση εμάς από εμάς. 8 μας είπαν ότι υπάρχουν ελλείμματα εκεί από κάτω. Είναι ένας παλιός αγωγός των βρύων, ο οποίος νόμιζα μια φορά έχει στριβεί εκεί πέρα. Πήγαμε επί τόπου, πήγε η ΑΗ, το ξέφραξε. Εντάξει, φυσικά είχαν περάσει κάποια ελλείμματα από τον αγωγό των βρύων. Το ξέφραξε. Μετά περιοριστήκανε. Το πράξιμο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν και στη δικαιοσύνη. Από εκεί ήταν ένα άλλο ένα πράξιμο. Το ξεπράξαμε και αυτό το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα, εγώ και φωτογραφίες, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν ξέρω, κάτι δεν γίνεται καλά πάντως. Ίσως να φταίμε και εμείς. Σίγουρα έχουν μερίδιο ευθύνης και οι πολίτες και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, έτσι, για το τι καταλήγει στην αποχέτευση, για να έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Μα εγώ θα σας αναφέρω περιστατικά. Τεσσόρισος πέρυσι. Χανιά, το λιμάνι φέτος. Πριν δύο εβδομάδες στην Αμουδάρα. Σας λέω περιστατικά τα οποία φυσικά οι άνθρωποι, επειδή είναι αξιόλογοι και στο Γάζι και σε αυτό και στα Χανιά, που είναι πραγματικά, σας λέω, η ιδέα της Κρήτης είναι πάρα πολύ καλές και πολύ υπεύθυνες. Πράγματι μπορούν, αλλά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αυτό μπορούμε να αποφύγουμε να είναι μεγάλα γεγονότα, να μπορούμε άμεση επέμβαση, λιγότερα συχνά να συμβαίνουν αυτά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το να αποκλείσουμε τελείως δεν γίνεται. Και δεν είναι ρήπανση. Εγώ μπήκα και το κοίταξα. Κοίταξα το κεστί το μεσημέρι, έτσι. Ρήπανση είναι όταν γεμίζει, όταν είναι επικίνδυνο. Κάποια ρήματα πέσανε μέσα. Πραγματικά δεν ήταν το καλύτερο για αυτή την περίοδο, παιδικά που έχουμε. Εντάξει, ποια μαγαζιά. Το μαγαζί είναι 8.30 ανοιχτό. Για πέστε μου.
0: Εντάξει, ναι, είπατε όμως και εσείς, ήταν από το προηγούμενο βράδυ. Ήταν από το προηγούμενο βράδυ και δεν εξαφανίζεται. 8 η ώρα το πρωί που ενημερωθήκατε, δεν υπάρχει το μαγικό ραβδάκι που αμέσως αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Θέλει το χρόνο του όλο αυτό.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι σε μια στιγμή στην άλλη να μιλάμε. Αλλά εμείς εδώ στο Εράκλειο έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε το Μελτέμι, αυτό το Άγιο Μελτέμι, και είμαστε πράγμα τίποτα. Το καλοκαίρι, η Ισπάνια έχουμε το καλοκαίρι. Ξέρετε, το Ηράκλειο είναι ένα από τα καλύτερα που θα φτάσει που είναι στην Ελλάδα, διότι έχουμε συνέχεια αέρα. Έχουμε λοιπόν, το μαντέμι, ποτέ δεν είναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το ξανασυζητήσουμε και δεν θα το. Μάλλον δεν θα το ξανααντιμετωπίσουμε και δεν θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα στο Λασίθι και στο συνάδελφο Ιάσον Ταβλά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήταν πολλά αυτά τα οποία είπαμε με τον Γιώργο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑΗ. Καλημέρα, Ιάσονα Ταβλά. Τι κάνεις?
2: Τελικά τον αγωγό που πήγαινε στη θάλασσα τον κλείσανε?
0: Όχι, δεν τον κλείσαν και δεν θα τον κλείσουν οι Άσονα. Φοβάμαι να το ξαναβρω. Από την κουβέντα μας με τον κύριο Βουρεξάκη καταλάβαμε ότι μόλις υπερχειλήσει η αποχέτευση θα έχουμε θέμα στον αγωγό των ομβρίων και πάλι. Λοιπόν, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, αυτό καταλάβαμε. Λοιπόν, για πες μας γρήγορα.
2: Δεν πηγαίνουμε για κολύμπι δηλαδή εκεί.
0: Καλά, δεν πάμε ούτως ή άλλως για κολύμπι. Το θέμα είναι ότι ετοιμαζόμαστε όμως, γιατί έρχονται δύο κόλποι εκεί δίπλα. Ο κόλπος του Δερματά και δίπλα της εκεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, έλα, πες μας γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τι νέα έχουμε?
2: Να σας πω γρήγορα. Καταρχάς, χθες είχαμε ένα διπορικό στασιολογικούς.
0: Ναι, ήρθες εδώ, πήγες στην Κνωσό, έμαθα.
2: Όχι. Να πω, πήγα στα Μάλια, το οποίο το θεωρώ έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε στην Κρήτη, διότι είναι, είναι ο αρχαιότερος αρχαιολογικός χώρος μετά του μινωικού κόσμου που γνωρίζουμε, μετά τον οικισμό, μετά το ακροτήρι της Θήρας.
0: Ναι, και δεν πάμε, δεν έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος. Θέλω να πω, στην Κνωσό έχουμε πάει όλοι.
2: Απίστευτα θησαυροί εκεί, όπως ο διπλός Πέλεκης, όπως οι φοβερές μέλισσες, οι χρυσές μέλισσες των Μαλλιών. Δηλαδή εκεί φαίνεται ότι ουσιαστικά ήκμασε ο μινωικός πολιτισμός, είχε όλα τα φόντα, διότι ήταν σε στρατηγικό σημείο.
0: Ωραία.
2: Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κόσμο να πάει. Είχαμε και στην Κνωσό πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε δεξιά, που έχει μια αφίσα και να σκανάρετε ψηφιακά, να βάλετε τα ακουστικά σας και να έχετε ένα ψηφιακό στεναγό.
0: Μπορείς να το σκανάρεις και να το μέσω του κινητού σου, δηλαδή να μπορέσεις να.
2: Να προπατάς και να σου λέει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εξαιρετικό.
2: Είναι μια φυσούλα, έτσι ρώτησα και έμαθα. Πραγματικά οι υπάλληλοι εκεί που δουλεύουν, οι μόνιμοι, είναι πάρα πολύ καλοί και οι εποχιακοί. Κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ ευγενικοί, προσέχουν πάρα πολύ. Και έχει και γιατρό βέβαια και ασθενοφόρο απ' έξω που περιμένει. Μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή εικόνα της Κνωσού εχθές.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος, Ιάσονα. Ουρές είχε.
2: Εχθές λόγω του καιρού είχαν. Και λόγω του ότι είμαστε εμείς μεσημέρι, δεν είχε τόσο όσο είχε άλλες φορές που έχω πάει, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Όσο άλλες φορές. Δεν μ' άρεσε απ' έξω ο χώρος που ήταν σαπημένα τα ξύλα και άφτιαχτα.
0: Ναι. Πάει για ανακατασκευή και φαίνεται ότι τα έχουν αφήσει.
2: Ας το κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ. Είναι ιστορία μας, είναι. Το σημείο
0: σωστά, και περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι μιλάμε.
2: Ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο.
0: Λοιπόν, έλα, πες μας αν έχουμε γρήγορα μια είδηση, έτσι, δεν έχουμε χρόνο, για πες.
2: Ωραία, θα σας πάω σε μια είδηση για το περιβάλλον. Λοιπόν, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράποτα, στο Γιάννη Μαρίνο, Γαϊτανάκη, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 25 φωλιές στις παραλίες Ιεράπετρας, της Γαλλίας και του Μύρτου, αφορά βέβαια τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Και φαίνεται ότι έχουν σημανθεί αυτές οι φωλιές, προστατεύονται, και πρόσφατα είδαμε και ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο όπου τα χελωνάκια πέφτανε, κάνουν το πρώτο σπίτι
0: στη θάλασσα.
2: Ναι, επίσης στην Ιεράπετρα έχουν σωθεί και αρκετοί γήπες. Και μάλιστα το παράδοξο είναι ότι αυτό το πουλί, το οποίο το φοβόμαστε, που είναι πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο. Όταν διψά, θα κατεβαίνει και περιμένει τον άνθρωπο να το βοηθήσει. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε την άγρια φύση, γιατί είμαστε κι εμείς μέρος αυτής.
0: Σωστά.
2: Ξεφύγαμε λίγο.
0: Όχι, είναι όμορφο αυτό που μας λες και είναι, είναι σημαντικό γιατί έχουμε δει και στο, στο νότο της Κρήτης, έχουμε δει ότι υπάρχουν πολλές ομάδες και πολλοί κάτοικοι οι οποίοι βοηθούν και φροντίζουν και προστατεύουν τις φωλιές αυτές και είναι σημαντικό να προσέχουμε και εμείς όταν βρισκόμαστε παραλίες. Λοιπόν, Ιάσονα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα αύριο στην αυριανή μας εκπομπή. Να είσαι καλά και εμείς φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Θα πάμε στη συνέχεια, αφού ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, θα πάμε στα Χανιά και στις 11 θα είναι εδώ ο Γιώργος Γελιτάκης. Επέστρεψε και ο Γιώργος και επέστρεψε την κατάλληλη ώρα για την Τετάρτη. Την Τετάρτη έχουμε το τελικό του Super Cup. Θα το πω σωστά, στο Παγκρίτιο Στάδιο και από ό,τι μαθαίνω σε λίγο δεν θα υπάρχει εισιτήριο. Οπότε αν θέλετε να πάτε ψαχτείτε γρήγορα για το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτη Κις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8 και μισή νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λοφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρέτκο τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις σε γυαλού και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει η θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Μπάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά για όπου και αν βρίσκεστε www.erteco.gr και Erteco η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Ο παλιός χειμώνας είναι στη ρυθμίση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματική μας υποστήριξη, ενώ από το στούντιο του Ηρακλείου οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 10, είναι αυτή η εβδομάδα που κορυφώνεται η τουριστική κίνηση, είναι η εβδομάδα που φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, το πικ των διακοπών και το σημείο έτσι καμπής συνολικά. Και βέβαια σήμερα γιορτάζει ο Αγίος Ήρωνας και οι Άγιοι Λαβρέντιος και Υπόλυτος. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, χρόνια πολλά και σε όσους έχετε την τιμητική σας για οποιοδήποτε λόγο. Και βέβαια να πούμε ότι φτάνουμε σιγά σιγά στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, που βέβαια έχει σηματοδοτήσει κάπως, και όχι σηματοδοτήσει απλά, έχει καθορίσει και μια ολόκληρη κατάσταση καλοκαιρινή. Δηλαδή ο 15 Αύγουστος είναι πάντα, λόγω της αργίας, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται και παλαιότερα κιόλας, επειδή ήταν και η περίοδος νηστείας όλη αυτή, δηλαδή οι αρχές του Αυγούστου, έχει καθιερωθεί κάπως να είναι και μια μόνιμη περίοδος η οποία ουσιαστικά πέφτουν οι παλμοί, πέφτουν οι δουλειές, κλείνουν πολλές επιχειρήσεις για διακοπές και στο δημόσιο τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά, να το πούμε έτσι. Υπολειτουργούμε με λίγα λόγια σαν κοινωνία αυτές τις ημέρες, αλλά καλό κάνει, δεν πειράζει, οι ανάσες χρειάζονται όποτε και αν είναι αυτές και για όποιο λόγο. Βέβαια όσοι δεν είμαστε διακοπές δυσκολευόμαστε ελαφρώς να συμβαδίσουμε, αλλά εντάξει, τι να γίνει.

Αύγουστος μεν, κορύφωση του καλοκαιριού. Απ' την άλλη σήμερα στην Κρήτη και ειδικά στα βόρεια παράλια έχουμε με ένα ελαφρώς φθινοπορεινό άρωμα στον αέρα, διότι έχει έντονη συννεφιά από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν είναι και ιδιαίτερα αυξημένη, υπάρχει όμως πολύ υγρασία, αυτό βλέπω κατά τόπους, και θα είναι μια μέρα τέτοια καθ' όλη τη διάρκεια της. Από αύριο και πάλι καθαρίζει ο ουρανός και θα πάμε έτσι προς το 15 Αύγουστο με πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, με διαστήματα που θα υπάρχουν και ελαφριά αεράκια να δροσίζουν την ατμόσφαιρα και όλους μας, ενώ από ό,τι φαίνεται το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου κλείνει όμορφα, μαλακά, ομαλά.

Στα εγχώρια έχουμε προφανώς μία κινητοποίηση συνεχόμενη για την πρόληψη κατά της εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι αυτή η περίοδος τώρα που είναι πολύ κρίσιμη φυσικά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και βέβαια και σήμερα είναι δύσκολη ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές που κάνουν την πολιτική προστασία. Γιατί έχουμε σε πολλές περιοχές πορτοκαλί συναγερμό, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Κρήτη.

Είναι η Κρήτη στο πορτοκαλί, όλοι οι νομοί και οι τέσσερις. Ετοιμότητα πολύ ψηλού κινδύνου για εκδήλωση πιθανή πυρκαγιάς. Είναι οι Κυκλάδες, είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι όλη η Αττική, κάποιες περιοχές της Τερεάς, το περισσότερο τμήμα της Εύβοιας, καθώς και ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου στον πορτοκαλί συναγερμό, στο 4 δηλαδή ουσιαστικά. Και αναμένουμε να δούμε και πώς θα είναι και οι επόμενες μέρες όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη μία πυρκαγιά στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική. Ψάχνω να βρω τώρα περισσότερες πληροφορίες, διότι ουσιαστικά πριν από λίγο εκδηλώθηκε. Βλέπω και στο Earth News συνεχή ενημέρωση από εκεί και ζωντανές συνδέσεις με τα σημεία. Έχει εκδοθεί ένα μήνυμα 112 για την εκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με κατεύθυνση προς τα Καλύβια, ενώ δυστυχώς έχουν καεί κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες από το πέρασμα της πύρινης Λέλαπας. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να εκενώνουν τις περιοχές όπως προστάζουν οι αρχές για την ασφάλεια όλων. Έχουν γίνει και κάποιες εκτροπές στην κυκλοφορία συνολικά. Ελπίζουμε να είναι μια δοκιμασία η οποία γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανέμακτα θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Περισσότεροι από 190 πυροσβέστες επιχειρούν με 7 ομάδες πεζοπόρων στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν και κάποιοι εθελοντές και κάποια από τα οχήματα που έχουν διαθέσει άλλες χώρες για να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και η γρήγορση και το γρήγορο σβήσιμο πυρκαγιών από Γαλλία, από Ρουμανία. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε χειρότερα τόσο εντός της ημέρας όσο και τις επόμενες ώρες. Ενώ στα διεθνή τώρα, λίγο για να πάμε σε άλλα κομμάτια, είχαμε μία, να την πω έτσι, παραδοξότητα σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, τις πρόσφατες, καθώς έχουμε νέα πειρά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά της Αμερικής, κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι ουσιαστικά απέρριψε τον προτινόμενο οδικό χάρτη 15 σημείων για την επαναλειτουργία στη λωρίδα της Γάζας, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ξεκαθαρίζοντας ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει Ισραηλινή αποχώρηση πριν από τον πλήρη και πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς.

τώρα το, αυτό σχέδιο ουσιαστικά το, που πρότεινε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προβλέπει μια σταδιακή υποχώρηση από πλευράς των Ισραηλινών δυνάμεων, μαζί βέβαια με την διαδικασία σταδιακού αφοπλισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, που πρέπει βέβαια να γίνει αμοιβαία αυτό. Αυτό είναι η προμετωπίδα του σχεδίου, είναι αυτό, η αρχή της αμοιβαιότητας. Κάθε κίνηση της μιας πλευράς θα πρέπει να ακολουθείται από ένα αντίστοιχο βήμα της άλλης. Και βήμα-βήμα να φτάσουμε σε μια ειν δυνατόν ειρήνευση στην περιοχή. Απ' την άλλη, μετά τις δηλώσεις αυτές που τους έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει μέχρι να αφοπλιστεί αληθινά, πραγματικά, η Χαμάς, από τη μεριά της οργάνωσης, καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει αυτό τον προτινόμενο οδικό χάρτη, έτσι ώστε να πάμε σε βήμα-βήμα αποκλιμάκωση στο σημείο. Όπως υποστηρίζει το μέλος του πολιτικού γραφείου Μπασέμ Νάιμ, η διαδικασία δεν πρέπει να εμποδιστεί για εσωτερικούς πολιτικούς ή εκλογικούς λόγους. Η παρέμβαση έρχεται την ώρα που η στάση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, βέβαια, ερμηνεύεται και μέσα από το πρίσμα των πολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό στο εσωτερικό. Και βέβαια τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι έχει στηρίξει εγκάρδια και σε πρώτο πλάνο το Ισραήλ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την ηγεσία, την πολιτική, και πρέπει να δει πώς θα το εξισώσει.

Και μέσα στη νύχτα είχαμε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης σε εξαιρετικά δύσκολες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι, στα 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, χαμηλά δηλαδή προς τη Μεσόγειο, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 26 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή την ευρύτερη. Εντοπίστηκαν εν πλώ, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλιόχωρας, από εκεί στην Αγιά, όπου είναι η προσωρινή δομή φιλοξενίας, πρώτης υποδοχής. Πολύ δύσκολες, διότι ήταν οι άνεμοι, έπνεαν βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Ρηπές τώρα τέτοιες, οι οποίες σίγουρα δεν ευνοούν το ταξίδι με τέτοια σκάφη κιόλας, αλλά και τη διάσωση αυτή καθ' αυτή. Ήταν δύσκολη η επιχείρηση. Ενώ χθες το πρωί της Κυριακής είχαμε και μια δύσκολη επίσης διάσωση στο φαράγγι της Αμαριάς μέσα στον Εθνικό Δρυμό, όταν η επισκέπτης φέρεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

2. Και μάλιστα ειδοποιήθηκε για αυτό, για την κατάσταση της υγείας του. Δηλαδή ο γιος του μέσω συστήματος που έχει από τον απεινιδωτή, τον εμφυτευμένο που έχει ο ίδιος ο ηλικιωμένος. Και βέβαια άμεσα ο γιος ειδοποίησε τις αρχές, ειδοποιήθηκε το προσωπικό του φαραγγιού της Σαμαριάς και έσπευσε στο σημείο Χριστός μέσα στο φαράγγι, στη θέση Χριστός, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του. Γρήγορα και ο νοσηλευτής και ο ιατρός ή ιατρός έσπευσαν και ευτυχώς πρόλαβαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Με γαϊδουράκι μεταφέρθηκε μέχρι την Αγία Ρουμέλη ο ίδιος, με τη συνοδεία βέβαια του προσωπικού, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, και ευτυχώς μεταφέρθηκε από εκεί μέχρι το κέντρο υγείας Φακίων καλά στην υγεία του. Είναι τις περιπτώσεις που η τεχνολογία συμβάλλει τα μέγιστα, τα μάλα, για να αποφευχθούν τραγωδίες και δύσκολες καταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσω αυτής της καλής οργάνωσης, της τεχνολογικής, αλλά βέβαια και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της ιατρού και του νοσηλευτή που υπάρχουν και κάνουν βάρδιες μέσα στον Εθνικό Δρυμό, είχαμε αυτό το καλό, την καλή κατάληξη. Θα μπορούσε να μην είναι έτσι και το έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές φορές, δυστυχώς, και εκεί και αλλού.

ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στο καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν, δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια δεκαφεϊνές.

Λοιπόν, και είχαμε και μία κινητοποίηση νωρίτερα για πυρκαγιά στα ανατολικά προς το Ηράκλειο, καθώς από ό,τι φαίνεται οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να παρέμβουν και ειδικά προς την περιοχή και της Σιτίας. Αυτό ήταν και τις προηγούμενες μέρες που κινητοποίησε πολύ κόσμο. Και είχαμε τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν χειρότερα. Από αναμένο τσιγάρο προκλήθηκε η φωτιά έξω από τις λιθίνες της Σιτίας. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση, δεν είχαμε χειρότερα. Είχαμε και υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά στα Χλάδια το προηγούμενο διάστημα. Ενώ είχαμε και τη σύλληψη ενός ενήλικου, πατέρα ενός 15χρονου, ο οποίος βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάσταση προχωρημένης μέθης, κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας, σε γήπεδο της περιοχής, με τον ανήλικο να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκειμένου να έχει την καλύτερη φροντίδα και να περάσει η επίρρεια της μέθης. Ευτυχώς δεν είχε χειρότερη εξέλιξη, δεν ενέπνεε ανησυχία η κατάσταση της υγείας του μετά την νοσηλεία του, ενώ ο πατέρας του 15χρονου συνελήφθη για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Και δυστυχώς βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Μπορεί να είναι λιγότερα από το παρελθόν, αλλά ακόμα καλά κρατούν. Και ειδικά η επίρρεια του ινοπνεύματος σε ανήλικους είναι πολύ, πολύ κέρια όταν γίνεται, πολύ συντριπτική και πολύ πιθανόν να υπάρξει και περαιτέρω φροντίδα, να χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα για να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση. Και βέβαια έχουμε δει και στο παρελθόν να έχουμε και δύσκολες περιστάσεις μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Θέλει κάπως να το ξαναδούμε.

Στα δυτικά επανερχόμαστε και είχαμε μία ανακοίνωση πριν από λίγο από τη Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης και Ίδρυυσης Χανίων, όπου ενημερώνεται ότι από τις 10 σήμερα μέχρι και τις 3 είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στη Δημοτική Κοινότητα Χορδακίου της Δημοτικής Ενότητας Ακροτηρίου λόγω εργασιών που γίνονται στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Ενώ αφορμής δοθήσεις με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και τις εργασίες που γίνονται, υπάρχει και μια έντονη διαμαρτυρία το τελευταίο διάστημα για πολλές περιοχές, ουσιαστικά προάστια των Χανίων, σε πολύ κοντινές περιοχές από το κέντρο της πόλης, που αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα, είτε στη συνεχή υδροδότηση, είτε και στην πίεση του νερού, που προφανώς λόγω και του φόρου και της αυξημένης ζήτησης είναι δύσκολη η περίσταση. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι κέριο για την εύρυθμη λειτουργία συνολικά της κοινωνίας και της οικονομίας. Ακόμα δεν έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη απάντηση για τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε και στην κορύφωση του 15 Αυγούστου, νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν οι υπηρεσίες, διότι είναι θέμα μεγάλο. Και όχι τόσο με την πίεση του νερού, αν θα έχεις πολλή πίεση ή λίγη. Εντάξει, αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα και την περιοχή, ανάλογα και παρεβάλλονται πολλά πράγματα, πολλοί παράγοντες σε αυτό. Αλλά η συνεχής ροή νερού νομίζω είναι και δικαίωμα, οπότε δεν τίθεται αμφιβολία περί τούτου και θέλει προσεκτικό χειρισμό συνολικά. Και στις καλές ειδήσεις, ή τουλάχιστον στις πιο ελπιδοφόρες θα πω, είχαμε την ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Χανίων, την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όπου για δεύτερη χρονιά ενεργοποιείται η πλατφόρμα που δημιούργησε η Ένωση, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν τα προσδιάθεση μισθώματά τους, ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί που έρχονται είτε ως αναπληρωτές είτε ως νεοδιόριστοι, σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάλεσμα, οι ιδιοκτήτες παροτρύνονται να συμπληρώσουν σχετική φόρμα που υπάρχει προς διάθεση και υπάρχει και στο rtnews.gr, ενώ πέρυσι, στην πρώτη πιλωτική, θα λέγαμε κιόλας, λειτουργία της πλατφόρμας, 14 εκπαιδευτικοί βρήκαν στέγη, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, με λογικά ενίκια, καθώς και χωρίς την απειλή βέβαια της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, δηλαδή να μην χρειάζεται να μπαίνει ο Ιούνιος και να πρέπει να ψάχνουν που θα μείνουν για τουλάχιστον ένα μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί το σχολικό τους έτος. Καλούνται και πάλι όμως και οι Δήμοι μέσω της συγκεκριμένης ανακοίνωσης από την Ένωση να προβούν σε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, το ζήτημα της κατοικίας. Ουσιαστικά με το να μπορούν και να διαθέσουν κάποια από τις κλειστές ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν στην κάθε περιοχή από 1/9 έως 36. Αυτή είναι η διεκδίκηση που κάνει η ΕΛΜΕ και να δίδεται αυτή δωρεάν προς τους εκπαιδευτικούς που είναι σε ανάγκη. Προφανής και λογική η λογή και βέβαια αναγκαία η συγκεκριμένη κίνηση τόσο με την πλατφόρμα όσο και με τη διεκδίκηση που κάνει η ΕΛΜΕ, καθώς βλέπουμε όλο και συχνότερα να μένουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών λόγω αδυναμίας τους στο να μπορούν να παραμείνουν και στην πόλη και στον νομό συνολικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι και αντιμετωπίζουμε όλοι στο στεγαστικό ζήτημα.

Και Αύγουστος βέβαια και κορύφωση στην τουριστική κίνηση και γενικότερα στη δραστηριότητα στο έξω πιο πολύ. Και μαζί με αυτά έχουμε και 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ, από πολίτες δηλαδή, απλούς πολίτες, οι οποίοι καταγγέλουν συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκριμένα παρατράγουδα στην καθημερινότητα, είτε στην παραλία, είτε στην ταβέρνα, είτε στα καφέ, είτε οπουδήποτε υπάρχει οικονομική συναλλαγή. Και βέβαια οι έλεγχοι που γίνονται είναι στοχευμένοι, βασίζονται σε αυτές τις καταγγελίες πολιτών, πελατών, ουσιαστικά για να καταπολεμήσουν αυτή τη μάστιγα τη διαχρονική της φοροδιαφυγής και της κακής έτσι, οικονομικής διαχείρισης ως προς την ως προς το τι προβλέπει ο νόμος. Από την ΑΔΕ έχουν ξεχυθεί κλιμάκια σε όλη τη χώρα, εστιάζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι κυρίως στις περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, με αυξημένο οικονομικό ενδιαφέρον, όπως βέβαια είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, τα Ιόνια νησιά και φυσικά και η Κρήτη. Βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν και περιοχές που είναι στο απειρόβλητο. Απλά εκεί οι έλεγχοι είναι πιο εντατικοί και εκεί βασίζονται και οι περισσότερες από τις καταγγελίες. Υπάρχει από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές ότι για το 2025 το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας από τους προληπτικούς ελέγχους που έγιναν, που φτάνει το 34,2%, εστιάζεται στα καταλύματα. Μετά ακολουθεί βέβαια και η εστίαση, τα καφέ, τα beach bar.

και κυρίως σύμφωνα με την ΑΔΕ, οι καταγγελίες που κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία έγιναν στην εφαρμογή απόδειξη που υπάρχει για τέτοιου είδους παραβάσεις και κυρίως δηλαδή για αποδείξεις μαϊμού, δηλαδή που εκδόθηκαν και δεν ευσταθούσαν στην πραγματικότητα, δεν είχαν φορολογικό μητρό πάνω, δεν υφίστανται σαν νόμιμο παραστατικό, αλλά και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβάστηκαν στο TaxisNet. Και πάρα πολλές φορές βέβαια και για μη έκδοση απόδειξης καθόλου, παραμικρής δηλαδή, παραμικρού παραστατικού. Υπάρχει όμως και η πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, που εκεί προσεγγίζουν τις 100.000 οι αναφορές που έχουν γίνει, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες, και βέβαια αναφέρουν τελωνικές παραβάσεις ή πιθανά κρούσματα διαφθοράς στελεχών των ελεκτικών υπηρεσιών. Υπάρχει και αυτό μέσα στο υπόλοιπο κομμάτι, που έχει και αυτό τη σημασία του βέβαια, εννοείται.

και την κινητοποίηση του λιμενικού την είχαμε χθες και για ένα ζευγάρι Γάλλων στην ευρύτερη περιοχή, τη θαλάσσια της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του Ρεθύμνου, καθώς όπως αναφέρει η ανακοίνωση του λιμενικού, υπήρξε για το καταδυτικό σκάφος που... είναι σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, επέβαιναν όμως αυτό δύο Γάλλοι και έμειναν από καύσιμα. Βρέθηκαν σε δυσχερή θέση λόγω έλλειψης καυσίμων στο σκάφος. Βρέθηκε εκεί ένα καταδυτικό συνεργείο, το οποίο εντόπισε το σκάφος στη Θαλαμυγό και στη συνέχεια μετέβη και λιμενικό, όπου το μετέφερε με ασφάλεια και τον κυροβόλησε στα νότια του αλλιευτικού καταφυγίου Πλακιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε θαλάσσια ρήπανση το περιστατικό, ούτε κάποιος κίνδυνος για τη ζωή. Γρήγορα έγιναν οι διαδικασίες και δεν είχαμε παρατράγουδα περαιτέρω. Και πριν πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το μουσικό, να σας πω ότι σήμερα, μετά από δύο πολύ έτσι... πολύ πετυχημένες παραστάσεις στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, έχουμε στα Χανιά την παράσταση της Μύδιας με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο και στη σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιόβεβιτς, όπου ουσιαστικά σήμερα και αύριο στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου θα είναι εδώ ο πολυμελής θίασος να παρουσιάσει αυτή την τραγωδία, το Ευρυπίδη, δοσμένη κάπως διαφορετικά. Είχαμε και την ευκαιρία και τη χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Καραμπέτη και την προηγούμενη Παρασκευή και να μας πει έτσι τα στοιχεία του έργου και της παράστασης δοσμένης τώρα, μετά από αρκετά χρόνια και η ίδια στον ίδιο ρόλο, μια πρόκληση και βέβαια ένας θίασος που απαρτίζεται επίσης από πολύ σπουδαία πρόσωπα και ηθοποιούς, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ενώ στο ρόλο της τροφού Ειρένη Πιτακή. Με έναν δωδεκαμελή επίσης θίασο με χορό. Όσοι δεν έχετε κατακλείσει εισιτήρια και κάποια λίγα μένουν, ειδικά για αύριο 11 του μήνα, να το φροντίσετε. Σπουδαία παράσταση, να την απολαύσετε. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου απόψε, Δευτέρα και αύριο, Τρίτη, στις 9 και 4.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε και για σήμερα και την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, σε επαγκρίτια μετάδοση, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGNE. Ακολουθεί βέβαια μετά το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 100,8 η εκπομπή του Γιώργου Γιαλιτάκη, ώρα για σπορ, την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικη, που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομο δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες, καθίσματα, χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
12: «Say Chess».
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα «Σαχμάτ».
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου, ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της The Art και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο, ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους αθλητικούς τύπους του νησιού και όχι μόνο, από το Ακρωτήρι και τον Κάβο Σίδωρο, και το Κάβο Σίδωρο μέχρι τις πλαγιές του Κλωρίτη, των Λευκών Ωραίων και της Δίχτης. Γυρίσαμε γεμάτη αλάτι ήλιο, μπαταρίες στο 100% και ας μην κρυβόμαστε, με μερικά αντικριστά και μερικές ρακές παραπάνω στην πλάτη μας από τις αυγουστιάτικες εξορμήσεις μας. Επιστρέψαμε από την καλοκαιρινή μας άδεια, όμως καλά τα μπάνια και οι διακοπές, αλλά σαν τη μυρωδιά του φρεσκοκουρεμένου χόρτου, τον ήχο της φυρίκτρας και την αγωνία της κερκίδας δεν έχει. Γυρίσαμε λοιπόν φίλες και φίλοι, γεμίσαμε μπαταρίες, αλλά εδώ δεν έχουμε χρόνο για προσαρμογή, γιατί η νέα σεζόν ξεκινάει με την πιο μεγάλη πρόκληση. Το ημερολόγιο γράφει 10 Αυγούστου, αλλά το μυαλό όλων μας είναι ήδη κολλημένο στο γήπεδο, γιατί έχουμε μπροστά μας το σούπερ ραντεβού Όφη εναντίον ΑΕΚ για το Super Cup. Η Κρήτη λοιπόν ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της. Όφη προβάλλει το κουστούμι του διεκδικητή απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κόσμος του νησιού ετοιμάζει κερκίδα που θα κάνει το στάδιο να σύεται. Είναι το πρώτο μεγάλο crash test της χρονιάς. Ένας τίτλος, ένα παιχνίδι γιορτή, αλλά και μια μάχη τακτικής που θα μας δώσει τις πρώτες απαντήσεις για το τι θα δούμε φέτος. Είναι η εκπομπή «Ώρα για σπόρα», φίλες και φίλοι, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΣΕΤ Ηρακλείου στους 105,6 μεγακύκλους και 97,5, στο Ηράκλειο της ΣΕΤ Χανίων σε 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι σε 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Η νέα αθλητική σεζόν, φίλες και φίλοι, είναι εδώ και βρίσκει το νησί μας σε πλήρη αναβρασμό. Εδώ θα τα λέμε καθημερινά, με έγκυρο ρεπορτάζ, σχόλιο, χωρίς φίλτρο, αλλά πάνω απ' όλα με την τρέλα και το μεράκι που έχουμε για τον κρητικό αθλητισμό. Φτιάξτε λοιπόν φίλες και φίλοι την πρωινό σας καφέ, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου και πάμε να σφυρίξουμε την έναρξη της νέας σεζόν. Καλή αθλητική χρονιά να έχουμε λοιπόν, φύγαμε για νέες προκλήσεις και εξορμήσεις. Μπροστά μας λοιπόν την Τετάρτη ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Τα εισιτήρια όπως ζουν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά και αναμένεται να υπάρξει sold out για τον αγώνα της Τετάρτης, 8 η ώρα το βράδυ, με διαιτή τον Τάσο Παπαπέτρου, έναν διαιτητή που μόνο καλό συνειρμό φέρνει για τον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι με τον Τάσο Παπαπέτρου διαιτητή πέρασε ο Όφη την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και μάλιστα εκτός έδρας. Με διαιτητή τον Παπαπέτρου στο ΒΑΡ είχαν με τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον Όφη και τον ΠΑΟΚ. Κάποιους συνειρμούς κάνουμε με αφορμή βεβαίως το καλό feeling που έχει Όφη με τον εν λόγω διαιτητή. Σε λίγο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με ένα καλό φίλο και συνάδελφο, το Μανώλη Σαρή από το Crete Sport FM, για το γεντή κουλέ, ο οποίος παρακολούθησε και την προετοιμασία του Όφη. Θα δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα της κριτικής ομάδος, η οποία ήδη κινείται αρκετά δραστήρια τις τελευταίες ημέρες στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά θα δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες του νησιού μας. Για τον Όφη να πούμε φίλες και φίλοι ότι ήδη έχουν αποκτηθεί 5 ποδοσφαιριστές. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, 33 ετών, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Ο Χρήστος Χέλης, 26 ετών, ο Κύπριος διεθνής, ο οποίος επίσης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Και ο Μπουχαλάκης και ο Χέλης έχουν αποκτηθεί από τον Πανετολικό. Ο Δημήτρης Νικολάου, 28 ετών, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παλέρμο. Ο Αϊτόρ, ο οποίος αποκτήθηκε από την
Βιτόρια είναι 30 ετών, ενώ ο Σονούπα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διετούς διάρκειας με την κριτική ομάδα, ο Ιταλός Λορέντζο Ντίκμαν, 29 ετών, ο οποίος αποκτάται από την Μπάρι και ήταν μάλιστα διεθνής με την Άντερ 21 της γειτονικής μας χώρας, της Εθνικής Ιταλίας δηλαδή, ενώ ο Σονούπο θα υπογράψει και ο 17χρονος Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο ομογενής ποδοσφαιριστής της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο τελευταίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια, θα παίζει με την K19 του Όφη αλλά και την πρώτη ομάδα. Ένα παιδί που γαλοχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Γερμανία, ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής της Φορτούνα Ντίσσελντορφ για να πάει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κεντρικό σκάφι, αμυντικός μέσος και είναι διεθνής με την K17 της εθνικής μας ομάδας.

0: Για τον Όφη να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ανακοίνωσε παράταση για τα εισιτήρια διαρκείας, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Η νέα παράταση θα ισχύσει μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου στις 12 το βράδυ. Όφη λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη του τελικού του Super Cup της Τετάρτης με την ΑΕΚ στις 8 στο Παγκρέτιο Στάδιο, με μια προπόνηση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 18:30, και όπως σας είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με ένα καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί συνεχώς την προετοιμασία της κριτικής ομάδος. Επίσης, να τονίσουμε ότι δεν θα ήταν απόν και από την φετινή προετοιμασία, καθώς Μανώλη, καλή σου μέρα, ήσουνα και σήμερα παρόν στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές της Hera Sport. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Μάνο, όλοι καλά είμαστε μέχρι στιγμής. Εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε μετά την επιστροφή μας από την άδεια, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Μάνο, μετέφερε μας έτσι σε πρώτο βαθμό την εικόνα της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Κοίταξε Γιώργο, το ξέρεις εσύ ως παραπάνω έμπειρος από ένα, ότι ναι, μεν τα αποτελέσματα είναι αυτά που μένουν στον κόσμο, μένουν δεξιά και αριστερά, μένουν εν πάση περιπτώσει ως εντυπώσεις, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος πάρα πολλά είναι το τι ομάδα δημιουργείται για να υπάρχουν τα αποτελέσματα στα επίσημα παιχνίδια. Ναι, μεν ο Όφη ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών του παιχνιδιών, των μοναδικών, έτσι, πριν τα επίσημα, γιατί λόγω και του Super Cup, λόγω και των υποχρεώσεών του στα play-off του Europa League, δεν θα δώσει άλλο φιλικό. Ναι, μεν ολοκλήρωσε αυτό τον κύκλο των φιλικών αγώνων μόνο με ήττες, αλλά νομίζω, Γιώργο, ότι επειδή στην Ελλάδα συνηθίζουμε να δίνουμε πάντα μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών, εγώ θα το πάω λίγο κόντρα στο ρεύμα και θα πω ότι σε γενικές γραμμές η εικόνα που παρουσίασε ο Όφη στην Ολλανδία και το Ρόζενταλ είναι μια εικόνα αισιοδοξίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Λοιπόν Μάνο, εγώ παρακολουθώντας εκ του μακρόθεν βέβαια τα παιχνίδια, τα φιλικά μάτς, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις που ζητώ την έμπειρη γνώμη από σένα. Η πρώτη παρατηρήση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Όφη δέχτηκε γκολ και στα 5 παιχνίδια, και μάλιστα 5 μάτς 14 γκολ, του 4 περίπου 3 γκολ. Το παιχνίδι, μια ομάδα που υποτίθεται ότι παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ουσιαστικά έχει διατηρήσει τον περσινό βασικό της κορμό. Και το άλλο είναι ότι ενώ όλοι λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει ένας επιθετικός, το πρόβλημα φαίνεται να προέρχεται περισσότερο από την άμυνα και λιγότερο από την επίδεση. Εσύ τι εισέπραξες σε αυτά τα φιλικά?
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ναι, μεν ο Όφη δέχτηκε γκολ σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, αλλά εγώ θα πω ότι για μένα το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την αμυντική του γραμμή δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Όφη τα γκολ που δέχτηκε προέρχονταν από λίγες φάσεις. Δηλαδή, Γιώργο, είναι προβληματισμός.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, ναι, έτσι αυτό, δεν είναι Μάνο?
1: Αυτό ακριβώς. Για μένα δηλαδή μπορεί να προκαλέσει μια ανησυχία, έναν προβληματισμό, όπως θέλεις πες το γεγονός ότι ο Όφη, παρότι στα φιλικά δεν δέχονταν πολλές φάσεις, δεν δέχονταν πίεση από τους αντιπάλους του γενικά. Δεν μπορεί να πεις ότι βλέπαμε μια ομάδα που δεχόταν φάσεις συνεχώς σε καθεστώς πίεσης, γινόντουσαν γκολ. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πω ότι όταν σε μια προετοιμασία τα πόδια των ποδοσφαιριστών δεν είναι βαριά. Τα πόδια των ποδοσφαιριστών είναι βαριά. τα πόδια των ποδοσφαιριστών είναι ακόμα σε φάση προπόνησης, σε φάση προετοιμασίας, όπου ξέρεις, ο παίκτης μετά από μια διπλή προπόνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να φέρει σε ισορροπία το μυαλό με, τα πόδια, με το σώμα. Είναι κάτι που το έλεγε και ο Χρήστος Κότς συνέχεια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Όφη, ότι θεωρώ ότι είναι θέμα συγκέντρωση και δεν είναι θέμα ικανοτήτων των ποδοσφαιριστών μου. Και πράγματι, δηλαδή, αν τα βάλουμε τα γκολ 1-1, θα καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή ότι προέρχονταν από λάθη ατομικά, από λάθη που ήταν θέμα συνεννόησης. Συγγνώμη. Γιατί πράγματι ο Όφη στην Ολλανδία δούλεψε πάρα πολύ. Βγάλε αρκετές φάσεις, ήταν δημιουργικός, δηλαδή από τη μία ναι μεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δέχτηκε γκολ σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, αλλά θεωρώ Γιώργο αν τα δεις, δηλαδή τα γκολ ήταν μέσα σε 5 λεπτά, μέσα σε 8 λεπτά, δηλαδή το ένα μετά το άλλο. Θεωρώ ότι είναι και θέμα συγκέντρωσης, περισσότερο είναι θέμα συγκέντρωσης παρά ικανοτήτων των παιχτών, γιατί νομίζω ότι θα συμφωνήσει εσύ ότι ουσιαστικές μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα πιστεύω ότι ο Όφη είναι κερδισμένος. Δηλαδή οι παίκτες που ήρθαν είναι μεγαλύτερης αξίας, μεγαλύτερων δυνατοτήτων από αυτούς που έφυγαν.
0: Μάνο, τώρα μου δίνεις και μια πάσα. Είδαμε και κάποιες ανατροπές στο τέλος σε παιχνίδια που ήταν δικά του και με την παρουσία και με το σκορ. Εμένα αυτά τα πράγματα με προβλημάτισαν, θα έλεγα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο έλλειμμα συγκέντρωσης, έτσι, ή ήταν έλλειμμα μια γενικής κακής, να το πω, νοοτροπίας αγωνιστικής συμπεριφοράς στο τέλος. Ένα μάτς το έχουμε κερδίσει, δεν προσπαθούμε περισσότερο. Δεν ξέρω, η γλώσσα του σώματος των ποδοσφαιριστών στα παιχνίδια αυτά εσένα τι σου έβγαλε?
1: Κοίταξε, θα σου πω, επειδή πολλοί λόγος έγινε για την ανατροπή στο τελευταίο φιλικό,
0: αλλά και στα προηγούμενα μάτς είχαμε τέτοιο.
1: Έγινε στο πρωινό. Στο πρωινό έγινε την ίδια μέρα με την Πέρεσο του Πόφ. Προηγήθηκε με ένα 0 που στη συνέχεια δέχτηκε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και ιτήθηκε. Κοίταξε, Γιώργο, και τα δύο παιχνίδια, αν τα βάλεις κάτω το ένα με το άλλο, έχουν.

0: και στο τελευταίο φιλικό, για παράδειγμα, απέναντι σε μια ομάδα που είναι μεν όλοι ακούνε ότι ήταν το Κατάρ, αλλά ήταν μια ομάδα με παίκτες πολύ μεγάλης αξίας, όπως ο Ισπανός Κογιάδο που έπαιζε στην Μπέτις και αρκετοί άλλοι. Είναι οι αυτοματισμοί που βγάζει, είναι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει μέσα στο γήπεδο και έχει μια και η ομοιογένεια του Όφη, λόγω του ότι είναι ουσιαστικά η ίδια ομάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Προφανώς καμία ομάδα δεν είναι τέλεια αυτή την περίοδο, προφανώς καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη 100%, παρότι ο Όφη μπαίνει με το καλημέρα στη χρονιά με απαιτητικά παιχνίδια και παιχνίδια που θα κρίνουν και προκρίσεις και τίτλους. Θα έλεγα ότι ο γενικός απολογισμός της παρουσίας του Όφη στην Ολλανδία φέτος θα το βάζουμε στη μέση. Δηλαδή από τη μία, ναι, μεν τα γκολ που δέχεται και ότι δέχεται γκολ σε όλα τα φιλικά παιχνίδια και χωρίς να δεχτεί φάση, δεν δέχεται φάση ο Όφη. Ναι. Λειτουργεί πολύ καλά ανασταλτικά, κλείνει τις γραμμές. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η μεταγραφή και παρότι για κάποιους δεν είναι λαμπερή, επειδή έγινε φέτος το Αντρέα Μπουχαλάκη.
1: Ένας παίκτης που έπρεπε να ήταν από πέρυσι στην ομάδα, να μην τα ξαναπούμε τώρα αυτά.
0: Τα λέγαμε και πέρυσι νομίζω.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ένας παίκτης που έπρεπε να ήταν και πέρυσι με την ομάδα, αλλά λόγω τα πίστα δεν ήταν, εν τέλει κάθε πόδι για καλό λένε. Τον πήρε φέτος ο Όφη. Είναι πολύ μεγάλη κλάση.
1: Μάνο, όπως επίσης, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Όπως επίσης θεωρώ ότι γενικά συνολικά το μεταγραφικό ταμείο του Όφη μέχρι τώρα είναι στο συν και περιμένουμε να δούμε και τον Ιταλό, τον Ντίκμαν, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει σήμερα και να ακυρωθεί μέχρι το 2028.
1: Εγώ την αναφορά, Μάνο, για τα γκολ στο τέλος και τις ανατροπές έκανα, διότι κατά το παρελθόν έχουμε δει τέτοια συμβάντα στον Όφη, έτσι. Δηλαδή, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, παιχνίδια... φέτος δεν το είδαμε όμως.
1: Όχι, δηλαδή... φετινή χρονιά όχι. Αλλά το... ανησυχώ μήπως ξυπνήσουν παλιές κακές μνήμες. Γι' αυτό το είπα τώρα, έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, από την άλλη, ξέρεις, ήταν και δύο τελευταία παιχνίδια και καταλαβαίνω κάπως τα δύο τελευταία μάτια της προετοιμασίας στο Όφη να τα δώσουμε, να τελειώσουμε, να φύγουμε, να πάμε να δούμε τις οικογένειές μας, να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή μπορεί να παίζει.
0: Παίζει και αυτό, αλλά σου λέω, επειδή θέλω να τα σκέφτομαι, να έχω ισορροπημένη σκέψη στο μυαλό μου. Από τη μία, ναι, μεν υπήρξε ανατροπή στο τελευταίο φιλικό με την Άλσα, αλλά από την άλλη όμως ο Όφη για 80 λεπτά ήταν εξαιρετικό.
1: Πάρα πολύ σωστά, ναι. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή
1: συμφωνώ.
0: Είχε στο 2-0, είχε δοκάρι με το Φούντα, είχε τέτα τέτα, είχε χαμένες ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να έχει ξεφύγει. Δεν πήγε μπάλα μέσα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Όφη θα μπορούσαμε να το δούμε διαφορετικά αν είχε τον φόρ του μαζί του. Από την άλλη όμως, Γιώργο, θεωρώ ότι η τριάδα Αϊτόρ, Φούντα και Νούς δεν την συναντάμε
1: εύκολα,
0: σε τόσο υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αϊτόρ είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ο Αϊτόρ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Και κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι ότι στον Όφη, πέρα του Σελίδη του Μπουχαλάκη, που ήταν από τις πρώτες μέρες, ότι ο Όφη πήρε παίκτες που είναι έτοιμοι. Δηλαδή και ο Αϊτόρ έκανε προπονήσεις με την Βιτόρια και ο Νικολάου έκανε προπονήσεις με την Παλέρμο, ακόμα και ο Ντίκμαν που πήρε τώρα τα τελευταία 24 ώρα, έκανε προετοιμασία με την Πάρη. Δηλαδή, το είπε και ο Κόντι, η συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους που ήταν στην Ολλανδία, ότι αυτό ήταν το βασικό μας στατικό, να πάρουμε παίκτες που να είναι έτοιμοι, να είναι ψημένοι, να έχουν εμπειρία.
1: Εντάξει, δηλαδή, και εδώ που τα λέμε, Μάνο, και οι παίκτες αυτοί είναι από το πάνω ράφι, αν μιλάμε για ομάδες σαν τον Όφη, έτσι. Με συμβόλαια τα οποία δεν είναι και μικρά.
0: Ρε Σιούρο, ξέρεις, έχω την άποψη πάντα ότι δεν μπορούν να παίξουν όλοι οι παίκτες στον Ολυμπιακό, τον Πάθνα εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορούν, ναι. Δεν γίνεται.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό και λέω ότι οι μεταγραφές αυτές για τον Όφη, ομάδα βεληνικούς του Όφη, είναι μεταγραφές από το πάνω ράφι.
0: Και το πιο σημαντικό, θα σου πω, γιατί δεν θέλω να ακούγουμε ότι τα κάνει καλά όλα ο Όφη. Και ο Αστέρας Τρίπολης, για παράδειγμα, έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Αλλά ο Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει 15-16 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και δεν θα βγουν και όλες οι μεταγραφές για όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι, αυτός είναι επίσης κανόνας.
0: Στείνεται μια ομάδα από την αρχή. Αναφέρω ως παράδειγμα τον Αστέρα, γιατί είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Όφη στο πρωτάθλημα, στον Group 5-8.
1: Ωραία.
0: Αυτή η ομάδα καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να γίνει ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ωραία.
0: Θα περάσει αρκετό χειρό.
1: Ακριβώς. Μάνο, για να πάμε έτσι σε μερικά σημεία που έχω εγώ τουλάχιστον σημειώσει. Βλέπεις ο Χρήστος Κόντες να

0: αλλάζει κάτι από τη φιλοσοφία του, θα δούμε το περσινό 3-4-3, δοκίμασε κάποια άλλα σχήματα.
1: Όχι. Εξαίρεση μια προπόνηση που έπαιξε ως καθρέφτης σε ένα προπονητικό δίτερμα, όφι στείνεται πάνω στο 3-4-3.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο πυλώνας του φετινού όφι, πάνω στο 3-4-3, είναι μια πετυχημένη συνταγή. Οπότε γιατί να μην την ακολουθείς, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των παικτών που απέκτησε όφι στις μεταγραφές στήθηκαν, κολλάνε και κουμπώνουν πάνω σε αυτή τη διάταξη.
0: Ωραία. Μάνο, άσχετα με τα αποτελέσματα των φιλικών, που εν ολί συμφωνώ με αυτό που είπες και εσύ, τα φιλικά είναι για να βλέπουν οι προπονητές κάποια πράγματα και για τον κόσμο, είναι μόνο για τα αποτελέσματα πολλές φορές. Εσύ πού εντόπισες έτσι τη μεγαλύτερη βελτίωση και πού υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που χρειάζονται βελτίωση?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο και το πιο εμφανές κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση όφι είναι να βρει τον επιθετικό που θέλει. Για μένα έχει καθυστερήσει όφι. Από την άλλη, δηλαδή θα έπρεπε όφι να πάει στην προετοιμασία με τους τρεις επιθετικούς του, τη μεταγραφή, τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη. Από τη στιγμή που δεν του έκατσε η υπόθεση του Κόντρο, ο οποίος να πω ότι έβαλε την γκολ προχθές στη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα φιλικό με τη Φερεντβάρος. Mm-hmm. Δεν του έκατσε, ενώ ήταν σχεδόν τελειωμένη η μεταγραφή του Βόσνιου. Είμαι της άποψης, Γιώργο, ότι ναι, τώρα καθυστέρησε όφι. Δεν το συζητάμε. Έχουμε φτάσει στις 10 Αυγούστου, δεν έχει έρθει ο Φορ. Από την άλλη, όμως, θεωρώ ότι επειδή είναι μια κομβική θέση, δηλαδή, εγώ το τονίζω από την αρχή στο ρεπορτάζ μου, ότι απαγορεύεται να κάνει λάθος όφι σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί θα τον κυνηγάει μετά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε, καλύτερα να αργήσει κι άλλο τη μεταγραφή του επιθετικού, ώστε να είναι σίγουροι στον όφι για τον παίκτη που θα πάρουν, από το να έρθει ένας παίκτης που δεν θα είναι σίγουροι, δηλαδή να μην πέρυσι πήρε ο Φτωράκονιας και τον Βούκοτιτς, δεν ακούμπησαν όλη τη χρονιά. Ήταν δύο μεταγραφές.
0: Μάλλον επίσης και ο κόσμος πρέπει να δείξει κάποια υπομονή, διότι δεν μιλάμε, όπως πολύ σωστά είπες εσύ, ούτε για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μιλάμε για μια ομάδα. Μεσαίου Ελληνικού, θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι άνθρωποι 10 μεταγραφές των 70.000 και να μην μιλάει άνθρωπος. Όχι, τώρα όμως, οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν όμως να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, επαναλαμβάνω. Με ομάδες σαν τον Όφι, με παίκτες από το πάνω ράφι. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ ότι ο Αϊτόρ, παραδείγματος χάρη, μεταγραφή από το πάνω ράφι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Μιλάω για ομάδες σαν τον Όφι. Έτσι.
1: Μα Γιώργο, ο Όφι έχει αυξήσει ήδη τον μπάτζετ σε σχέση με πέρυσι.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν το δούμε. Δηλαδή, κράτησε το Φούντα με το συμβόλαιο που είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πήρε τον Αϊτόρ με ένα συμβόλαιο πάνω κάτω.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο. Ο Νικολάου μικρότερο συμβόλαιο, αλλά και πάλι μεγαλύτερο από αυτό που είχε ο Χριστόπουλος. Να το κάνουμε σύγκριση.
0: Ναι, μα δεν γεννάται θέμα σύγκρισης. Μάλλον δεν γεννάται θέμα σύγκρισης.
1: Όχι, λέω οικονομικά. Οικονομικά λέω. Ότι...
0: Ναι, ναι, αυτό οικονομικά λέω. Δεν γεννάται. Οι μεταγραφές αυτές παίρνουν διπλάσια και τριπλάσια χρήματα από τους παίκτες που έφυγαν από την ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, από τους παίκτες τώρα που είχαν έρθει και ήταν στην προετοιμασία, εσένα ποιος σου έκανε έτσι μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Εγώ ψηφίζω MVP του Όφι στην Ολλανδία τον Γιάννη Αποστολάκη.
0: Έχει κάνει πρόοδο.
1: Έχει κάνει Γιώργο
0: MVP, δηλαδή MVP.
1: MVP ξεκάθαρα.
0: Και τον έχει βάλει και σε ένα άλλο ρόλο που δεν τον είχαμε δει εμείς ο Κόντης, έτσι, δεξί μπακ
1: και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου πω ότι μπορεί πολλοί να νομίζουν ότι ο Κόντης το έκανε αυτό επειδή τραυματίσει ο Μπόρχα, αλλά θα το ξαναπώ, θα το πω και εσένα, δεν είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε, ότι αυτό έγινε βάση σχεδίου και βάση πλάνου. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι εν όψη του Super Cup που θα γίνει μετά αύριο στο Μαγκρίτο Στάδιο, γνωρίζουμε όλοι ότι στην βασική 11 του 22. Κατά συνέπεια, γι' αυτό δηλαδή πλέκονται γκόμοι του Κόντι. Κατά συνέπεια ο Κόντις με δεδομένο ότι ο Κοστούλας θα είναι ο ένας από τους παίκτες που θα ξεκινήσουν στην Ελλάδα και ο άλλος θα είναι ο Αποστολάκης, έπρεπε να βρει εξ αρχής ο Χρήστος Κόντης τον τρόπο να χωρέσει τον Γιάννη Αποστολάκη στη βασική ενδεκάδα του Όφη. Γιατί είναι αυτός ο κανόνας. Οπότε ο Κόντης το έκανε αυτό βάσει σχεδίου, δεν το έκανε επειδή τραυματίστηκε ο Μπόρχα, και υγιής να ήταν ο Μπόρχα 100%, πάλι θα βλέπαμε τον Αποστολάκη σε αυτό το ρόλο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερή εξιδέρκεια ποδοσφαιρική. Πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι όχι μόνο προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της θέσης που για πρώτη φορά στην καριέρα του έπαιξε. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι τον βάζει δεξιά για να το δοκιμάσει. Είμαι σίγουρος και να σου πω, ήμουνα στις πρώτες μέρες του Όφη Ολλανδία, δεν ήμουν σίγουρος για αυτό το συμπέρασμα. Όσο περνούσε όμως όσο περνούσαν οι μέρες, κατέληγα σε αυτό το συμπέρασμα ότι ο Κόντης το έκανε μόνο και μόνο γιατί το είχε στο μυαλό ότι το δούλευε πάρα πολύ καιρό εν όψη του Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Από τη στιγμή που ο Μπόρχα Γκονζάλες ήταν τραυματίας, δεν είχε βρεθεί δεξιός μπακ.
1: Όχι. Αυτό σου λέω, ότι και να μην ήταν τραυματίας και να ήταν πανέτοιμος ο Ισπανός, πάλι θα έπαιζε ο Αποστολάκης.
0: Ως δεξιός μπακ. Ναι, μάλιστα.
1: Βέβαια, γιατί σου είπα, είναι αυτό ο κανόνας.
0: Ο Αποστολάκης μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει, μάνο.
1: Κοίταξε, το είπε.
0: Έχει παίξει αριστερά, έχει παίξει στη μέση, έχει παίξει μεσοεπιθετικά. Μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει.
1: Το είπε αυτό και ο Κόντης σε μια συνέντευξη. Είπε ότι πρέπει να του βρούμε τη θέση, επειδή τον είχα ρωτήσει. Και λέει, εγώ ξέρω ποια είναι η θέση του, μπορεί να παίξει αριστερό, εξτρέμ και αριστερό μπακ, αλλά είναι ένα παιδί που επειδή έχει πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό IQ, μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή τη θέση χωρίς κανένα πρόβλημα. Και γι' αυτό λέω για τον Αποστολάκη, γιατί ακόμα και η γη να ήταν ο Μπόρχα, θα τον βλέπαμε τον Αποστολάκη πάλι σε θέση δεξιού μπακ. Γιατί είναι οι κανόνες τέτοιοι εν όψη του Super Cup.
0: Για τους μικρούς, ναι, που έπρεπε να χωρέσει δύο μικρούς ο Χρήστος Κόντης. Ένας ο Κοστούλας, ο άλλος ο Αποστολάκης.
1: Και αν δηλαδή έβαζε τον Αποστολάκη, πες ότι ήταν ο Μπόρχα υγιής, αν τον έβαζε στα χαφ, θα έκανε. Θα έπρεπε να μείνει έξω από την ενδεκάδα του τελικού με την ΑΕΚ, κάποιος από τους Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Καρακάλιο.
0: Επευκαιρία, Μάνο, έχεις μια ενδεκάδα στο μυαλό σου με βάση την προετοιμασία για τα φιλικά για την Τετάρτη?
1: Θεωρώ πολύ πιθανή την ενδεκάδα που είδαμε στο τελευταίο φιλικό που έγινε στην Ολλανδία. Δηλαδή ο Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια. Μιλάμε τώρα για το τελικό του Super Cup.
0: Ναι.
1: Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα παίξουν οι Σιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλα. Στην τετράδα τη μέση
0: έδρα. Ο Κρίσμανιτς, συγγνώμη. Και θα μείνει έξω. Πούγκουρας ή Σιέλης.
1: Πούγκουρας, λέω. Λέω Πούγκουρας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να δούμε δεξιό στόπερ τον Κοστούλα, στο κέντρο της άμυνας στο Σιέλη και αριστερό στόπερ τον Γκρισμάνιτς.
0: Μάλιστα. Δεξιά-αριστερά Αποστολάκη Αθανασίου, ε.
1: Ναι. Αποστολάκη Αθανασίου. Στον άξονα θα δούμε τον Καραχάλιο με τον Ανδρούτσο και στην επίθεση νους η Σέκα Πούντα. Βέβαια από την κοίταξε
0: τον Αποστολάκης.
1: Αυτό πήγα από τώρα. Από την άλλη, επειδή προφανώς ο Κόντης ενδεχομένως δεν φανέρωνε τα πλάνα του σε ένα παιχνίδι που είναι τηλεοπτικό, εγώ δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε αλλαγές από την ενδεκάδα που είδαμε, δηλαδή την Τρίτη το απόγευμα.
0: Ναι, στο τελευταίο φιλικό, ναι.
1: Ναι, γιατί προφανώς ο Κόντης στο μυαλό του έχει την προσέγγιση με βάση τον τρόπο που παίζει. Ενδεχομένως αυτόν τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ, που κάνει επιθετικό pressing, βρίσκεται ψηλά, να θέλει και τις φάσεις του Μπουγαλάκη και τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι μεν, θεωρώ ότι κατά 80%-85% θα έχει προβάδισμα αυτή η δεκάδα που είπαμε. Κρίσμανιτς, Σιέλης, Κοστούλας, Καρακάλιος, Ανδρούτσος, αλλά από την άλλη εγώ δεν αποκλείω, γιατί θέλουμε να δούμε στη μεσαία γραμμή το δίδυμο του Μπουχαλάκη εκεί με τον
0: Ανδρούτσο.
1: Κοίταξε, θεωρώ Γιώργο ότι η μεσαία γραμμή του Όφη είναι και η πολύ μεγάλη του δύναμη φέτος. Δηλαδή έχει πέντε παίκτες πρώτης γραμμής που μπορούν να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή όλοι βασικοί. Μπουχαλάκης, Καρακάλιος, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Αποστολάκης. Οπότε ανάλογα και με τον αντίπαλο μπορεί ο Κόντρο να προσαρμόζει τα πλάνα του.
0: Πάνω στα μεταγραφικά, τώρα η μεταγραφή του Κόντρο δεν ξέρω αν χάλασε οριστικά, μάλλον χάλασε οριστικά.
1: Έχει χάλασε οριστικά εδώ και αρκετό, ναι, αρκετό καιρό.
0: Αλλά επειδή είμαστε στις μεταγραφές, η εμπειρία μου λέει Μάνο, ποτέ μιλείς ποτέ για οτιδήποτε.
1: Καλά, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Γιατί όπως πολύ σωστά είπες για το Κόντρο, η μεταγραφή ήταν σχεδόν κλεισμένη, 2-3 φορές του αλλάξαν τα εισιτήρια. Δηλαδή,
1: Σωστό. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι ο Όφη την έχει καταλήψει την υπόθεση. Δηλαδή έχει επικεντρωθεί.
0: Okay. Άρα λοιπόν πάμε για παίκτες. Πάει ακόμα Όφη για ένα ή δύο παίκτες ακόμα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν.
1: Ο Κόντης είχε πει ότι όπου χρειαστεί να πάρουμε παίκτη θα τον πάρουμε. Με βάση τα δεδομένα και με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει από το ξεκίνημα της χρονιάς, όπου θα πηγαίνει για 7 παίκτες. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι μεταγραφή του φόρου και δεν αποκλείω να πάρει Όφη και Extreme. Αν και εκεί δεν ξέρω αν άλλαξε το μυαλό του Κόντι, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται, η εξαιρετική παρουσία ενός άλλου παιδιού από τα πλάτα υποδομής του Όφη, του Θάνου Σιντμαλίδη, του 17χρονου Extreme από την Κατερίνη, ο οποίος στην πρώτη του προετοιμασία με τον Όφη ήταν εξαιρετικός, πέτυχε ένα γκολ, ήταν μπροστά, ήταν μέσα σε πολλές.
0: Από τα νέα παιδιά δηλαδή που ήταν στην προετοιμασία, ο Σιτμαλίδης ήταν αυτός που ξεχώρισε.
1: Ναι. Θεωρώ και είμαι σίγουρος, Γιώργο, ότι τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε με τη φανέλα του Όφη σε πολλά επίσημα μάτς και γιατί όχι και βασικός όταν στον Όφη κρίνουν ότι το παιδί είναι έτοιμο, γιατί είναι ένα παιδί με πολύ μεγάλο.
0: Με τον Κοντεκά Μάνο τι γίνεται? Που και αυτό είχε ένα ποτέντιαλ μεγάλο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός τον πήγε πίσω.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι σε ό,τι είχε κάνει με τον Λευτέρη Κοντεκά, το θέμα είναι περισσότερο εγκεφαλικό. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρυσι όλοι το είδαμε στην Ολλανδία. Είχε πολύ μεγάλες προοπτικές. Αυτό το χειρουργείο στο γόνατο που έπρεπε να γίνει τον κράτησε λίγο πίσω. Θεωρώ το θέμα του είναι περισσότερο εγκεφαλικό και λιγότερο αγωνιστικό. Δηλαδή.
0: Έχει επηρεαστεί, εννοείς ψυχολογικά, και πρέπει να το ξεπεράσει.
1: Ναι, γιατί και στο πρώτο φιλικό που έπαιξε Όφη με την Κόουχετ Ίγκλης δεν ήταν καλή η παρουσία του. Έτυχε να έχει ευθύνη και στα δύο από τα τέσσερα γκολ που δέχτηκε. Ξέρεις, θέλει και λίγο μασάζ σε ό,τι είχε κάνει ψυχολογικό από την ίδια την ομάδα. Γιατί μιλάμε για παιδιά που είναι έφηβοι. Οπότε δεν θέλει και πολύ να τους πάρει από κάτω.
0: Δεν μου λες, Μάνο, γενικά πώς είναι το κλίμα στην ομάδα, η χημεία, η ατμόσφαιρα, τι έχεις εισπράξει εσύ?
1: Εξαιρετικό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που οι παίκτες ξέρουν τα χούγια του προπονητή και ο προπονητής ξέρει τα χούγια των παίκτων. Δηλαδή είναι η ίδια ομάδα, δεν έχει προσταφερές πολλές και επιπλέον ένα πολύ σημαντικό για μένα στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο Όφη στις μεταγραφές που έκανε μέχρι τώρα, με εξαίρεση τον Ντίκμαν, ήρθαν Έλληνες παίκτες και παίκτες όπως ο Αϊτόρ που ξέρουν και την ελληνική πραγματικότητα και δεν χρειάζονται καθόλου περίοδο προσαρμογής. Άρα έρχονται, κουμπώνουν, μπαίνουν μέσα και γίνονται ένα. Δηλαδή το κλίμα το βλέπεις ότι είναι εξαιρετικό από την πρώτη μέρα.
0: Το πιο αρνητικό σημείο έτσι της προετοιμασίας ή γενικά αυτό που εσένα ρε παιδί μου σε προβλημάτισε σαν εικόνα, σαν αποτίμηση, σαν απολογισμό, ποιο ήταν? Δηλαδή γύρισες και λες αν δεν υπήρχε και αυτό θα ήταν τα πράγματα ακόμα καλύτερα.
1: Κοίταξε, είναι τα πολλά γκολ που δέχτηκε Όφη και παραλαμβάνω τα γκολ που δέχτηκε χωρίς να τρώει πολλές φάσεις. Δηλαδή είναι αρνητικό το γεγονός αυτό, όπως επίσης ότι οι πολλές φάσεις, εγώ δύο πράγματα εστιάζω αρνητικά. Το ένα είναι το αμυντικό κομμάτι, αυτό που σου είπα, ότι παρότι δεν δέχεται πολλές φάσεις, οι φάσεις αυτές γίνονται γκολ. Και το δεύτερο, ότι ενώ δημιουργεί, είναι εμφανής η απουσία
0: κάποιου παίκτη που να τελειώσει τις φάσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από
1: ναι.
0: τις μεταγραφές, Μπουχαλάκης, Χέλης, Νικολάου, Αϊτόρα.
1: Θα σου πω, όλοι μου έχουν αφήσει πολύ τέτοιες εντυπώσεις. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω πάθει πλάκα, επειδή η αλήθεια είναι ότι του είχα και μια προσωπική αδυναμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ο Μπουχαλάκης. Είναι παίκτης προσωπικότητα, στα αποδυτήρια, τρόπος με τον οποίο...
0: Παραστάσεις υψηλές Μανώλη, 60 φορές διεθνείς, πρωταθλήματα, Ευρώπη, έχει παίξει στην Ευρώπη σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ο παίκτης που καθοδηγεί τους συμπαίκτες του, ο Αϊτόρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, φαίνεται στις προπονήσεις, τακτικά που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για έναν προπονητή, είναι πολύ ψηλά. Σιέλης Νικολάου, παρότι Νικολάου έπαιξε ένα φιλικό, αλλά λόγω των προπονήσεων τον έβλεπα καθημερινά, είναι... Παιδιά τα οποία θα δώσουν βάθος, θα δώσουν δύναμη, θα δώσουν επίσης ένα στοιχείο που θέλει ο Κόντης να προωθούν γρήγορα την μπάλα με τα πόδια, γιατί και οι δύο είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Γενικά εγώ θεωρώ ότι ο Όφη έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα.
0: Αλλά... Ωραία, ωραία. Για να φτάσουμε και λίγο στο τέλος, έτσι. Ποιο είναι το feedback που λαμβάνεις από τους ανθρώπους της ομάδος, πού τοποθετούν τον πύχη για τη φετινή σεζόν?
1: Ο πύχης τοποθετείται ξεκάθαρα. Στόχος είναι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με βάση τον αντίπαλο, παρότι δεν είναι εύκολο γιατί πάλι outsider είναι όφη, να προκριθεί στη league stage του Europa League, να κατακτήσει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, γιατί για να μην γελιόμαστε, πρώτος στόχος του Όφη και φέτος είναι το πρωτάθλημα. Συνολικά το πάω να τα πει στο γκρουπ 5-8 και να πάρει την πέμπτη θέση και να και από εκεί πέρα και στην Ευρώπη και στο κύπελλο να προχωρήσει.
0: Όσο γίνεται πιο ψηλά.
1: Και αν θέλουμε να το πάμε χρονικά, βεβαίως πρώτος στόχος του Όφη είναι η κατάκτηση του Super Cup μεθαύριο στο Παγκρίδιο Στάδιο. Το λένε όλοι, δηλαδή το συζητούσαν όλοι καθημερινά στην Ολλανδία, επειδή και το μάτς είναι στην έδρα του, γίνεται μπροστά στον κόσμο του, είναι μέσα στο νησί, ότι ο πρώτος στόχος της χρονιάς είναι η κατάκτηση του Super Cup και να πετύχει ο Όφη αυτό που δεν κατάφερε το περασμένο Γενάρη.
0: Με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Μάνο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, έτσι, για αυτές τις πράγματι χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες από την παρουσία σου στην προετοιμασία του Όφη στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Θα τα πούμε εμείς από κοντά.
1: Έτσι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή χρονιά να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε για όλους.
1: Αμήν, αμήν.
0: Καλή σου μέρα, Μάνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ.

Ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Μανώλης Σοάρης, ο οποίος παρακολούθησε την προετοιμασία του ΟΕΦΗ στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Μας μετέφερε το τι είδε, το τι εισέπραξε και από τα φιλικά παιχνίδια του ΟΕΦΗ και από τις προπονήσεις. Ο ΟΕΦΗ που έχει μπροστά του την πρόκληση του Super Cup την ερχόμενη Τετάρτη με την ΑΕΚ στις 8 στο Παγκρίτιο στάδιο. Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο. Ήδη έχουν διατεθεί 21.000 εισιτήρια. Τόσα μάλλον είναι τα εισιτήρια τα οποία θα κοπούν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι υπάρχουν και νεκρές ζώνες. Ελπίζουμε βεβαίως να κυλήσουν όλα ομαλά. Να πούμε, μια και μιλάμε για τα εισιτήρια, ότι στο ΟΕΦΗ δόθηκε νέα παράταση για τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι την Κυριακή 16 Αυγούστου, την επόμενη δηλαδή της εορτής της Παναγίας. Για το μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ, ΟΕΦΗ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην της απουσίας του Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος είναι τραυματίας. Στο Ηράκλειο θα είναι και ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτάται από την Μπάρη, θα περάσει τα ιατρικά και αν όλα είναι εντάξει θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια με την κριτική ομάδα. Επίσης στο Ηράκλειο είναι και ο 17χρονος Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ και ως αμυντικός χαφ και είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 17 της εθνικής μας ομάδας. Δεν θα τελειώσουν οι μεταγραφές του ΟΕΦΗ στην απόκτηση του Ανδρέα Μποχαλάκη, του Χρήστου Σχέλη, του Δημήτρη Νικολάου, του Αϊτόρ και του Λορέντζο Ντίκμαν, αλλά ενδεχομένως θα πάει σίγουρα για μια μεταγραφή επιθετικού και την απόκτηση πιθανότατα και κάποιου άλλου παίκτη στα πλάγια της μεσοεπιθετικής γραμμής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Υπάρχουν ακόμα αρκετές μέρες, γύρω στις 3 εβδομάδες για να κλείσει η μεταγραφική περίοδος.

Υπάρχει λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρκετή ζήτηση για τα εισιτήρια του Super Cup. ΑΕΚ ΟΦΗ την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι με το οποίο ξεκινάει η φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. ΟΦΗ, ο οποίος προετοιμάζεται βεβαίως και για την ευρωπαϊκή του συμμετοχή στα play-off του Europa League. Όπως δίνουν τα πράγματα, αντίπαλός του θα είναι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η οποία κέρδισε στον Μπατούμι της Γεωργίας την ουδέτερη έδρα, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 3-0. Δύσκολο να κάνουν οι Ισραηλοί την ανατροπή. Τη Κασόπια, η οποία είναι βέβαια μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στη γειτονική μας χώρα, στην Βουλγαρία, με πάρα πολλά πρωταθλήματα, με ευρωπαϊκή εμπειρία. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην είναι σε τόσο μεγάλη και καλή κατάσταση όσο ήταν στην προηγούμενη δεκαετία. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη το βουλγαρικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και οι Βούλγαροι έχουν δώσει αρκετά επίσημα παιχνίδια, όχι μόνο στο οικείο τους πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, κάτι που αυξάνει ακόμα το δίκτυο δυσκολίας για τον ΟΦΗ, ο οποίος ουσιαστικά θα πάει να παίξει έχοντας δώσει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι, αυτό την ερχόμενη Τετάρτη με την ΑΕΚ.

Έχουν ξεκινήσει βεβαίως προετοιμασία και οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ήδη έχουν δόθηκαν αυτό το Σάββατο τα πρώτα φιλικά τους παιχνίδια. Είχαμε ΠΟΑ ΠΑΟΚ 1-1 με γκολ που σημείωσαν για την ομάδα του ΠΑΟΚ που προηγήθηκε στο σκορ στο 23 ο Γιώργος Νικολακάτζης για να ισοφαρίσει, στο 39 ο Αντώνης Μπουρσέλης για τον ΠΟΑ. Γιούκτας ΚΑΠΑ 17-1-0 με ένα γκολ του Μιχάλη Κουστουράκη στο δεύτερο λεπτό. Αλμυρός Νεάπολη 0-1 με ένα γκολ του Άγγελου Μότσου στο 51ο λεπτό, ενώ είχαμε ακόμα και ΚΑΠΑ 19 Χερσόνησος 0-0.

Να πούμε φίλες και φίλοι, έχουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, έτσι, με τρεις αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα. Σε λίγο στις 1:20 στο πρώτο γκρουπ της Φύρας θα αγωνιστεί ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Για να περάσει εγγυημένα στον τελικό θα πρέπει να ρίξει η βολή μεγαλύτερη των 78 μέτρων. Το ίδιο ισχύει και για τον Μιχάλη Αναστασάκη, ο οποίος θα αγωνιστεί στο δεύτερο γκρουπ της Φύρας στις 2:20, ενώ η Σταματία Σκαρβέλη θα αγωνιστεί στη Σφύρα το βράδυ της Δευτέρας, που θα χρειαστεί μια επίδοση μεγαλύτερη των 71 και 50 μέτρων για να μπει στον τελικό.

Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα. Να πούμε, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει ο τελικός του Super Cup την ερχόμενη Τετάρτη. Μάλιστα την Τετάρτη θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον ΟΦ και την ΑΕΚ. Υπάρχουν λίγα εισιτήρια ακόμα μπρος διάθεση. Αναμένεται να διατεθούν και τα 21.000 εισιτήρια που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 8 η ώρα λοιπόν Τετάρτη στο Παγκρέτιο Στάδιο, ο δεύτερος συνεχόμενος τελικός Super Cup που γίνεται στο Ηράκλειο μετά από αυτόν που έγινε τον περασμένο Γενάριο, που ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Όφη στην παράταση με 3-0. Όφη, ο οποίος σε 1,5 χρόνο περίπου παίζει σε 4 συνεχόμενους τελικούς, 2 τελικούς κυπέλου Ελλάδος και 2 τελικούς Super Cup. Δεν το λες και λίγο για μια ομάδα του Βεληνικούς του Όφη. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε φίλες και φίλοι εμείς την ερχόμενη Τετάρτη.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την Παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευσώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης, σε δύσφατη περιοχή, στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σφινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστάιν, στην νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή, περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προεδρευτική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωά, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. Και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη Μεγάλη Πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγή αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού.
4: Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας ναυτιλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ναυτιλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ναυτιλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ναυτιλίου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης

0: στους οικισμούς μεσοχώρη, παραδημή, μικρό κρανοβούνι, μεγάλο κρανοβούνι και υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε. Ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΛΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΛΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΛΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα, σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Που τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας που είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
1: Μάλιστα, τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπε, και εσύ, εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνει τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σώρο ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγαν στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός το οποίο τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά να μένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα

0: της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοληλευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε όπως χτύπησε και την νοσηλεύτρια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος στα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης έως ότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης Πολεμαίδας Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμανσεων.

0: θερμάνσεων. Είναι μονάδα που θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
3: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό μεριμουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΒΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέον εντόπισαν τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
3: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό. Δική.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη τύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα, φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο Πέδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνέχεται άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
5: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το MyData, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων στους τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους στο 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, των καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% το 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χαρί Ζαβουδάκη από την Έρδη Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιο-Ιούλιο 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, mm-hmm. με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τις Βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο το κύμα. Οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι όσο 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές άλλωστε. Θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλλιτικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη τριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έθιξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Η ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο Βίκη εκπαιδευτική, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι μια μονόχωρο, ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό, εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες, και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεδοψηφιακοτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε προχωρημένη θλίψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, όπου παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων, όπως οι ερκούδες σε κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι Ψαγιάς συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια,
1: ναι.
10: Για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο, καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό, με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις κούτες με τις σαμπάνες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο, ναι, αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν.
1: Μάλιστα.
10: Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μετά μουσικής, για να την προσκυνά ο κόσμος.
1: Μάλιστα,
10: και
1: στη συνέχεια
10: να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα, και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοπικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
11: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοπικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβιούν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδημικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοπικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων πράσινων στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται, εν μέσω του Θέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από το συνεδρία του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να φέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900, κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πρασίνου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούμε ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδό σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και οι υποποιικές προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους στη Δυτική Αττική και Βιωτία για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση σε αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δέσμευε, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, Γαλλία, τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως οκτωμποφόρος στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες σε αέρια, μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ τον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα, αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112, 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση, αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η έρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίζει είναι και η ρήψη νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. ανοίγουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβιών είναι ανοιχτό για κάθε δημότη. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί. Ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, είναι ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να την αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τι μετέδωσε νωρίτερα από το σημείο η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικη σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε, με τη βοήθεια του οπερατέ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης, το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Ρέστα Θουπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηρά και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά. Στο τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες, είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μετέπειτα μας.
0: Ναι.
3: Τώρα, κατά τα άλλα,
0: είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, Αναστασία.
3: Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη, με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά, που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού, είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο και μάλιστα από Πέμπτη και μετά περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνη η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας. Μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση. Που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως. Όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούν μετά και άλλοι οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να είναι, για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης, τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το
5: χρήματα, και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος Γρηγόρη.
0: Κωνστανούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες τους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, λέγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε τη Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής που είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκένωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν ένα δικό τους. Ας το επιτραπεί η έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρηγόροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ. Πάρα και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 2022, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρεσία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σαγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρακτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι, ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας, προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλου σε όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου του ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
7: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
10: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου, τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
11: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά, γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή του. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτήρα της κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία, έχει προσγειωθεί κακώς. Λέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και ήταν τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50-100 ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σκύρη, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σκύρη. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός. Όσοι του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίτου από την Πάρο.
9: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Συρού αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
0: Τώρα ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
12: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένα στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει η μικρά.

0: Αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνο τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας. Τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν να αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών Κώστα έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
2: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
3: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data, και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο, και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα, Γρηγόρη, ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
2: Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου οι αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω, Γρηγόρη, ότι μέσα στις αρχές

0: Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα ντρόουνς, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
2: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
3: Είναι καλύτερα από πέρσι δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
2: Και σε επίπεδο καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
3: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπαλε?
2: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος. Είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
4: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
1: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγιε, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι η μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς το μεσημέρι. Ωστόσο, μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. πριν από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύνολο πληροφορία να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεύτερη προεκλογική και όχι προεκλογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνής της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή το 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Πρωθυπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόθεση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση για τη θέση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς τις φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού.
1: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώρης εδώ στη τηλεόραση του Ερκνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
6: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία, τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα τωρινά πάντα δεδομένα είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
3: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
2: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερκνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
7: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας, μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
8: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για νατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
1: Εν τω μεταξύ, Άγη Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
9: Σήμερα, λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μάλλον τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ έχει προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφερόντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μεγάλο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλο ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνέντευξη σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
11: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
1: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσεις δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
12: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το δύο ώρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλης και της Τάσου για να κάνουν τις διακοπές.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα θανάτου ορμούς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
13: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Τη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Brent ήλθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, ο Γρηγόρης σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δείχνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση, με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές ενοικίας, με την μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Στουρίδη Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα θανά του ορμούς, εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
3: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται στις αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάσερ, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία
14: διάρκεια λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι είπα κάνουν ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτού επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και θα δούμε επιτυχίες. Καταρχήν, στο Στίβου Τεντόγλου, πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πριν μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρώνο που απαστάμως κάτω από του τίτλου το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό και 400 400-500 ατομικοί ελεύθεροι ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε, μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και Κολύμβηση, RTV Sport και RTV1 οι μεταδόσεις.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα η Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, η Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
15: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή...
17: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
15: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
18: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσυσκευής που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Στο μεταξύ, υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μία ακτινοτροφική μονάδα. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παρέμβει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου είχαν κληθεί σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Προσήλθε μόνο ο χειριστής που ενημέρωσε τις αρχές για τη θέση του στην υπόθεση και ζήτησε παράταση μέχρι την Τετάρτη για να καταθέσει γραπτό στις εξηγήσεις του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας, ενώ είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ευρώπη βιώνει από τον Μάιο παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης που συνοδεύονται από ξηρασία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Ευρώπη το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026 είναι μέχρι στιγμής το τρίτο θερμότερο έτος, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω του ισχυρού Ελνίνιο που σχηματίζεται στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό, πιθανότατα θα αναδειχθεί ως το θερμότερο έτος από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Στον αυριανό τελικό του μήκους Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μέτρα.
18: Ο καιρός.
19: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Στα βόρεια υπηρετικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πλησιάζει η ώρα, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio 105,8.

αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγαμε από νωρίς το πρωί είχαμε μια έντονη ανησυχία με αυτή τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στον Κουβαρά. Ευτυχώς, μέσα σε λίγες ώρες τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί, παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εξακολουθούν ακόμα και τώρα να υπάρχουν κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, γι' αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα 7 μποφόρ έφτασε νωρίτερα ο άνεμος, οπότε όπως καταλαβαίνετε η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη, έγινε όμως πολύ γρήγορα και είχε ως αποτέλεσμα να μιλάμε τώρα κάποιες ώρες μετά για έλεγχο της πυρκαγιάς. Στιγμή η διεθνής διπλωματία ανακατεύει ξανά την τράπουλα. Έχουμε τη συμφωνία της Μέκας, χαρακτηρίζεται ως ιστορική στη Μέση Ανατολή και πέρα από τους τίτλους, οι ρήτρες της δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου, αν μη τι άλλο, θα δεχθούν νέες πιέσεις. Πράγμα που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η βενζίνη στην Ελλάδα, για να το προσαρμόσουμε σε εμάς, ότι η βενζίνη λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να αγγίξει ξανά δυσθεώρητα ύψη μέχρι το φθινόπωρο. Και παραμένοντας εδώ, σε εμάς, αυτά που μας απασχολούν, το πακέτο της ΔΕΘ από την Πρωθυπουργό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει με φοροελαφρύνσεις. Αυτές στοχεύουν στη μεσαία τάξη. Τώρα, στην πράξη, αυτό σημαίνει μικρότερο φόρο στο πρώτο σκαλοπάτι του εισοδήματος και ένα ψαλίδι στο μόνιμο βραχνά του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες. Τώρα, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον, δεν ξέρω γιατί είναι ανάσες μεν, αλλά όταν η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ έχει ήδη εξαφανίσει έναν ολόκληρο μισθό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο βοηθητικό θα είναι όλο αυτό. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, σήμερα ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Υπάρχει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ με ζέστη, με ξηρασία, με ανέμους. Ο υδράργυρος επιμένει στα ύψη, τα μελτέμια θα φτάσουν και 7 και 8 μποφόρ και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό μας κρατά όλους, κυρίως την πολιτική προστασία και τον μηχανισμό του κράτους σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Προσοχή λοιπόν, γιατί οι μέρες και οι ώρες είναι δύσκολες και κρίσιμες. Και κύριε, ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Θέλω από τώρα να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ξανασχοληθεί. Και ξεκινά κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Μιλάμε για έναν οργανωμένο επιστημονικό καθαρισμό των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο θρυλικό Καλλιμάρμαρο. Η τελευταία φορά που είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο με τα μέσα της εποχής βέβαια ήταν πριν από 120 χρόνια με πλυστικά μηχανήματα. Τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 3 και 35 ο κύριος Μανώλης Κορές, ο ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την φροντίδα του μαρμάρου και σε πάρα πολλά μνημεία της χώρας, όπως και στον Παρθενώνα, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα έτσι, της καθημερινότητας που μας αφορά όλους πραγματικά. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος εντάξει δεν είναι μια άγνωστη απειλή για τη χώρα μας. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Κάθε καλοκαίρι βέβαια η ένταση της κυκλοφορίας του αλλάζει και φέτος η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο. 6 θύματα έως τώρα έχουν καταγραφεί και προκαλούν εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα καθώς βρισκόμαστε ακόμα μέσα στην περίοδο μετάδοσης, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και μέχρι τον Οκτώβριο. Και το πρόβλημα βέβαια τις περισσότερες φορές είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε καν ότι έχουμε μολυνθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί ως μια υπενθύμηση τι πρέπει να γνωρίζουμε, ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Μαζί μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Χαίρετε, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, σωστά το θέτετε ότι από το 2010 είναι ενδημικός ο ιός του Δυτικού Νείλου και στην Ελλάδα. Οπότε από τότε έχουμε και την υποχρεωτική καταγραφή των νοσούντων και δυστυχώς και των θανάτων. Επομένως μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τώρα έχουμε δύο βασικά στοιχεία διαφορετικά. Το πρώτο είναι ότι αναλογικά φαίνεται θα έχουμε πολύ περισσότερους θανάτους από ότι τουλάχιστον πέρυσι. Όταν πέρυσι συνολικά είχαμε 9 θανάτους, τώρα έχουμε στους πρώτες 3 εβδομάδες 6 θανάτους. Επομένως δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί αρκετά το νούμερο αυτό. Το 24 για παράδειγμα είχαμε γύρω στους 30 θανάτους και το χειρότερο έτος ήταν το 2018 που είχαμε γύρω στους 50 θανάτους. Επομένως το πρώτο στοιχείο διαφορετικό είναι αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ενημέρωση και από τον ΕΟΔΗ και γρήγορος και ευαισθητοποίηση, αλλά και από τον ECDC της Ευρώπης που αναφέρουν για πολύ αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ενώ τα περισσότερα κρούσματα αναλογικά τα περιμέναμε στη Θεσσαλία όπως άλλες πρωινές λόγω για παράδειγμα των στάσιμων νερών, τώρα τα περισσότερα κρούσματα είναι στην Αττική.
0: Αυτό γιατί υπάρχει κάποια εξήγηση.
1: Είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξήγηση και περιμένουμε λίγο και τα στοιχεία των επόμενων εβδομάδων πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιδημική έκρηξη των κρουσμάτων και δυστυχώς και των θανάτων, γιατί άμα έχουμε βαριά νόσης έχουμε 10-20% πιθανότητα θανάτου και αναλόγως ίσως θα γίνουν και περισσότερες αναλύσεις το τι μπορεί να φταίει και να έχουμε φτάσει σε αυτούς τους αριθμούς.
0: Τώρα εδώ είναι από εκείνες τις περιπτώσεις ο ιός του Δυτικού Νείλου που η πρόληψη ουσιαστικά είναι το μοναδικό μας όπλο, έτσι. Δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει αντίκη.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Πρώτον, δεν έχουμε εμβολιασμό. Δεύτερον, δεν έχουμε ειδικά αντιϊκά φάρμακα. Επομένως, υπάρχει πρόληψη και σε επίπεδο πολιτείας με τους ψεκασμούς όλο το χρόνο, είτε αεροψεκασμούς, είτε συγκεκριμένους ψεκασμούς σε στάσιμα νερά. Όπως και για μας, αντικονοπικά, είτε χώρου, είτε επάλυψη ατομική, ανάλογη, ξέρετε, το αντικονοπικό ειδικό για την ηλικία του κάθε ατόμου, άλλες τα παιδιά και άλλους στους μεγάλους. Και αντίστοιχα έχουμε αναμνηστήρες, κλιματιστικά, κουνουπιέρες.
0: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε
1: να ελευθεροποιήσουμε την επαφή των κουνουπιών. Επίσης, σωστά αναφερθήκατε στο ότι 8 στις 10 περιπτώσεις που μας τσιμπάει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν εμφανίζεται και κανένα σύμπτωμα. Στις 2 στις 10 περιπτώσεις έχουμε ελαφριά συμπτωματολογία, δηλαδή έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, όπως οι μυαλγίες, συμπτώματα από το γαστρεντερικό ή εξάνθημα.
0: Και ακόμα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το περάσουμε για μια ήπια λίμωξη.
1: Βεβαίως και δεν θα πάμε έτσι πραγματικά να το ψάξουμε και γι' αυτό όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι, καταγράφονται κυρίως. Βεβαίως πρέπει να επιτονίσουμε ότι δεν κολλάει άτομο με άτομο. Δηλαδή και να το κολλήσουμε και να το περάσουμε ζήσουμε. Έτσι δεν πρόκειται να το έχουμε μεταδώσει σε κάποιον διπλανό μας. Η μία στις 100 περιπτώσεις, μία στις 150 όμως, είναι η βαριά περίπτωση, αυτή που κατά 10 με 20% οδηγεί στο θάνατο, που είναι η μηνυκοεγκεφαλίτιδα, δηλαδή πυρετός σε βαρύς πονοκέφαλος, αλλά με την προσβολή του νευρικού συστήματος, που είναι και το επικίνδυνο, δηλαδή με σύγχυση, λίθαργο του ατόμου, παράλυση, σπασμός, απώλεια συνείδησης, κίνδυνο θανάτου. Γι' αυτό τα άτομα αυτά μπαίνουν στο νοσοκομείο ή και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εκεί είναι το δύσκολο να το καταλάβουμε. Κυρίως πρόκειται για άτομα 60-65 ετών και άνω, και άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκαταστολή. Εκεί εμφανίζονται η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με μηνυκοεγκεφαλίτιδα. Και αν δούμε επομένως γύρω μας άτομα με πυρετό, γιατί θα έχουμε ξεχάσει ότι έχει τσιμπηθεί το άτομο αυτό, θα έχει τσιμπηθεί πριν μέρες με πυρετό και ξέρετε, σύγχυση ή κάποια νευρολογική πούμε κλινική εικόνα, αμέσως να το πάμε στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο μπορεί να πρόκειται για ιό του δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο και να λάβει και την αντίστοιχη θεραπευτική αντιμετώπιση.
0: Άρα αυτό είναι μόνο που θα μπορούσε να μας το ρυβήσει ως σύμπτωμα. Τώρα δεν ρωτώ αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το κουνούπι, δηλαδή πραγματικά, γιατί ένα κουνούπι μπορεί να μας τσιμπήσει και να μην το δούμε και ποτέ.
1: Όχι, ναι, και δεν θα το, και θα το έχουμε ξεχάσει, γιατί μετά από μέρες εμφανίζεται η συμπτωματολογία. Επομένως, αυτό που θα μας θορυβήσει είναι ο πυρετός με κάτι που δεν μας πάει καλά στο άτομο αυτό, παράδειγμα έστω και σύγχυση. Μπορεί να είναι, θα μου πείτε, και μία λίμωξη, μία ουρολίμωξη, έναν άνθρωπο 80 ετών, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά είναι άμεσα να το πάμε στο νοσοκομείο το άτομο αυτό, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι ειδικές εξετάσεις που θα μας πιστοποιήσουν ότι έχει ιό του δυτικού Νείλου ή όχι.
0: Στο μεταξύ, επειδή είναι και καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, ένα άτομο άνω των 60 ετών, εντάξει, δεν λέω για άνω των 80, αλλά ένα άτομο 65 ετών, για παράδειγμα, θα μπορούσε όλη αυτή τη σύγχυση να την αποδώσει, για παράδειγμα, σε μια παραμονή του πολύ στον ήλιο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι και η εποχή.
1: Έχετε πολύ τα δίκιο, αλλά και η θερμοκρασία, ας πούμε, ότι είναι πύουσα κατάσταση οτιδήποτε περιλαμβάνει σύγχυση. Και με πυρετό ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα και τότε δηλαδή θα πρέπει
1: να πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι και αλλιώς πρέπει να πάμε. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να πάμε στο φαρμακείο να δούμε αν έχουμε γρήπη α, αλλά να δούμε και αν έχουμε ιό του δυτικού Νείλου. Δεν γίνεται η διάγνωση έτσι. Γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Οπότε έτσι και αλλιώς όποιος πυρετό και πρόβλημα νευρολογικής φύσεως οξύ, άμεσα θα πάει στο νοσοκομείο.
0: Όλη αυτή η περίοδος έξαρσης, κυρία Ψαλτοπούλου, μέχρι πότε αναμένεται να συνεχιστεί?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά επηρεάζονται πολύ από τις κλιματολογικές συνθήκες και βεβαίως το 2010 και μετά που μας ήρθε το κουνούπι μας ήρθε γιατί έχουμε όλο και πιο υπούς χειμώνες και όλο και πιο παρατεταμένα καλοκαίρια και γι' αυτό τα κουνούπια φύγανε. Μάλλον αυξηθήκανε εκτός από τις τροπικές περιοχές, πάνε πλέον όσο και πιο ψηλά και τώρα βλέπουμε και στην Ευρώπη, όλη η Νότια Ευρώπη έχει τέτοια περιστατικά, Ιταλία, ξέρετε, Ισπανία, Γαλλία, αλλά βλέπουμε και περιστατικά ακόμα πιο ψηλά. Ας πούμε, είχε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Οπότε σταδιακά ένα νόσημα το οποίο με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν κουνούπια έτσι μόλις, αλλά τώρα σταδιακά πάει όλο και πιο ψηλά στην Ευρώπη.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι παλιότερα μπορεί να λέγαμε το βράδυ θα πάω μια βόλτα, θα βγω στο μπαλκόνι, δεν ξέρω, θα βάλω το αντικουνουπικό μου, το φιδάκι, γιατί είναι βράδυ, θα έχει κουνούπια.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό δεν ισχύει. Μιλάμε ότι μπορεί να υπάρχουν κουνούπια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Όλη την ημέρα, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχει αλλάξει και αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Και όπως ακούσατε, εδώ στεκόμαστε μόνο και εξ ολοκλήρου στο κομμάτι πρόληψης. Είναι το μοναδικό όπλο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε ειδική αντική θεραπεία για τον ιό του δυτικού Νείλου. Και η παγίδα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο κουνούπι, για παράδειγμα, είναι ύποπτο.

Άρα για να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα όπως καταλαβαίνετε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Αντικουνουπικά, ασίτες, απομάκρυνση στάσιμο νερό, καθόλου στάσιμο νερό, ούτε λίγο νερό από αυτό που βγαίνει από τη γλάστρα μας να φροντίζουμε να το στεγνώνουμε, φοράμε κατάλληλα ρούχα και μια προσοχή και στις ώρες που αυξάνεται η πιθανότητα τσιμπήματος. Και βέβαια να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Κυρίως το κομμάτι της σύγχυσης.

κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες.

0: συμμετέχουν στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, δήλωσε στη Handelsblatt ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026 η Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρό για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σας το ανέφερα και λίγο στον πρόλογο της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινά κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένας οργανωμένος επιστημονικός καθαρισμός των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο θρυλικό Καλλιμάρμαρο. Η τελευταία φορά που είχε καθαριστεί το Καλλιμάρμαρο ήταν πριν από 120 χρόνια. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι τότε έγινε με άλλα μέσα, με απλά πλυστικά μηχανήματα και ούτω καθεξής, με τα μέσα της εποχής. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι τι δεν έχουν αντέξει αυτά τα μάρμαρα τον τελευταίο αιώνα, έτσι, ρύπανση, καυσαέριο, τον χρόνο. Και ξεκινά λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου το μοναδικό αυτό εξ ολοκλήρου μαρμάρινο στάδιο στον κόσμο να δεχθεί τη φροντίδα που του αξίζει. Το έργο θα ξεκινήσει κάτω από την επιστημονική εποπτεία του πιο κατάλληλου ανθρώπου. Φιλοξενούμε σήμερα τον επιστήμονα που έχει συνδέσει το όνομά του με την ίδια την ψυχή της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που γνωρίζει το πεντηλικό μάρμαρο καλύτερα από τον καθένα. Είναι ο άνθρωπος που διεύθυνε για δεκαετίες τα έργα αναστήλωσης στον Παρθενώνα, του αρχαιοθέατρου του Διονύσου και πολλά άλλα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή μαζί μας να είναι ο κορυφαίος αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός, επίσημος σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το Καλλιμάρμαρο, ο κύριος Μανώλης Κορές. Χαίρετε, κύριε Κορέ.
1: Χαίρετε. Δεν ήταν αναγκαίος αυτός ο τεράστιος πρόλογος.
0: Ήθελα όμως, ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε και οι ακροατές και όλοι μας ξεχνάμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία για υπενθύμηση του τι είναι αυτό που είχε συμβεί και βεβαίως και το τι άλλα έχουν συμβεί με την πολύτιμη συμβολή σας.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο ότι στην παρούσα μορφή του υπάρχει από το 1896, δηλαδή είναι 130 ετών. Μάλιστα και τότε ακόμη όταν έγινε η πρώτη Ολυμπιάδα δεν ήταν τελείως έτοιμη η μαρμάρινη κατασκευή και ένα μέρος ήταν ξύλινο λευκό, χρωματισμένο λευκό, έτσι έμεινε και στις φωτογραφίες, όμως 10 χρόνια αργότερα ήταν ήδη έτοιμο. Καθαρισμός πότε γίνεται, αλλά δείτε, το λευκό μάρμαρο εύκολα ρυπαίνεται, ιδίως εκείνες τις δεκαετίες του νέφους. Ευτυχώς πέρασε αυτή η εποχή. Σήμερα τα κάψιμα στην Αθήνα είναι καλύτερα και όλη η τεχνολογία των εσωτερικής κάψης των αυτοκινήτων είναι πολύ καλύτερη.
0: Οπότε δεν επιβαρύνεται πια τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν έχουμε πια αυτό το νέφος που βασάνισε την πόλη μας πριν από 4-5 δεκαετίες. Πάντως ο χρόνος το έφερε και ήταν μια θαυμάσια ιδέα του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Ισίδωρου Κούβελου, να γίνει αυτό το φρεσκάρισμα. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι. Τελικά προτιμήθηκε ο πιο ήπιος, που είναι από καλό συνεργείο, ειδικευμένο, με πιστοποιημένες μεθόδους, με χρήση απλού ύδατος.
0: Υπάρχει κίνδυνος για κατά τη διαδικασία του καθαρισμού?
1: Όχι. Κανένας κίνδυνος. Είναι μια μέθοδος απολύτως ήπια, γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολυμελές συνεργείο και βάζουν την απαραίτητη πίεση η οποία εξασφαλίζει και την απομάκρυνση του ρύπου, μένει η μαρμάρινη επιφάνεια όπως παρήχθη από τους χειροτέχνες, καλλιτέχνες, λιθοξόους εκείνης της εποχής, και αυτό προχωρεί και μάλιστα έχουν γίνει και δείγματα και θα μείνουν και μάρτυρες για να μπορεί κανείς να συγκρίνει πώς είναι το καθαρό μάρμαρο και σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει. Επίσης μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει την διατήρηση της χειροτεχνικής λεπτομέρειας, δηλαδή η επιφάνεια διατηρείται όπως την άψανη παλαιή. Βέβαια όλος ο χρόνος παλίζεται από τότε 13 δεκαετίες συνολικά, άφησε αποτύπωμα και στις μαρμάρινες επιφάνειες. Βέβαια το πεντελικό μάρμαρο είναι από τα ανθεκτικότερα στον κόσμο.
0: Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο ανθεκτικό.
1: Ναι, αντέχει στις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι το καλύτερο για τη γλυπτική, δεν είναι το καλύτερο για τη μηχανική, δεν είναι το πιο ανθεκτικό από όλα στον καιρό. όμως έχει τον καλύτερο μέσο όρο παγκοσμίως. Mm. Καταλάβατε. Mm. Ας πούμε το παριανό λευκό είναι καλύτερο για την γλυπτική, αντέχει όμως λιγότερο στις καιρικές συνθήκες.
0: Mm. Ναι, εδώ έχει να κάνει και με την εντοχή.
1: Ναι. Άρα το πεντελικό μάρμαρο έχει αυτές τις αρετές. Mm. Και το στάδιο, όπως το γνωρίζουμε, έλαβε αυτή την μορφή με αυτό το υλικό το 130 μετά Χριστόν, με χορηγίες του Πάμπλου του Ηρώδιατικού, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, ήταν καθηγητής φιλοσοφίας. Ήταν, είχε ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος με καλή σχολή φιλοσοφίας στην Αθήνα, ταυτοχρόνως όμως ήταν και άνθρωπος των έργων. Mm. Χρηματοδότησε πάρα πολλά έργα. Το στάδιο στους Δελφούς δικό του. Mm. Το Οδείον στην Κόρινθο. Το Οδείον Ηρωδοτικού εδώ. Mm. Και ακόμη και στο Τριώπιον της της Ρώμης. Mm. Της Απίας Οδού. Mm. Και εκεί μεγάλα έργα δικά του. Mm.
0: Ήθελα να ρωτήσω, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία πόσο θα διαρκέσει περίπου?
1: Θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες.
0: Μερικές εβδομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αθηναίος, εκείνος που θα περνά μπροστά από το Καλή Μάρμαρο, θα καταλαβαίνει την διαφορά?
1: Μα ήδη, εάν κανείς, και υποθέτω θα φτάσουν στον τύπο οι πρώτες εικόνες που θα δείχνουν δίπλα-δίπλα την πριν με την νυν κατάσταση, νομίζω θα είναι σαφές.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή ο καθαρισμός?
1: Μα ναι, σήμερα το πρωί,
0: σήμερα,
1: το
0: μάλιστα,
1: συνεργείο ήταν απλωμένο στη Σφενδόνη, θα έλεγα στο ανατολικότερο σημείο της Σφενδόνης.
0: Άρα σήμερα ξεκινά όλο αυτό το εγχείρημα. Μετά τον καθαρισμό, τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή όπου μέσα εργαλεία υπάρχουν στα χέρια μας, θα έχετε στο νου σας να βάλετε κάποια προστασία, πώς λέμε, αδιαφροχοποίηση, ας πούμε, σε μια γλώσσα κοινή?
1: Αυτό, δείτε, έχουν αναλάβει εξειδικευμένοι συντηρητές. Mm. Και επομένως αυτά όλα είναι στη δική τους, στη δική τους ευθύνη. Mm. Τα έχουν επίσης όλα καταθέσει σε εκτενέστατες πολυσάλιδες μελέτες με παραρτήματα επιστημονικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, και έτσι από εκεί διασφαλίζεται και η συμφωνία προς τις τεχνικές και τις αρχές που διέπουν την μεταχείριση ιστορικών μνημείων. Αδιαβροχοποίηση, καλά, είναι ένα τεχνικό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δεν συνηθίζεται.
0: Όχι,
1: δηλαδή, ακόμη και στην Ακρόπολη δεν έχουμε κάνει αδιαβροχοποίηση. Ίσως μόνο στα προπύλαια σε κάποιους κίονες ήταν απαραίτητο, έγινε μια στοιχειώδης, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτεί ένα φρεσκάρισμα.
0: Ναι, υπό την έννοια του στο Καλή Μάρμαρο φιλοξενούνται και πολλές εκδηλώσεις, πολλές συναυλίες.
1: Ναι, κυρίως παίζει ρόλο αν είναι το μάρμαρο, ας πούμε, καταπονημένο, και με την έννοια τη μηχανική και με την έννοια την φυσικοχημική. Mm. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα, αρμοί που έχουν μετακινηθεί, μάρμαρα τα οποία έχουν ανασηκωθεί λόγω της διαστολής και συστολής, δυνάμεις πολύ μεγάλες που αναπτύσσουν, οι διαστάσεις του κτίριου λάβετε υπόψη μου, είναι πολύ μεγάλες, και έτσι τα μάρμαρα οθούν το ένα το άλλο και ασκούν μεγάλες δυνάμεις το ένα επί του άλλου. Και τα δάπερα επίσης, κάτω στο διάδρομο που περιτρέχει τον αγωνιστικό χώρο, και εκεί ίσως τα έχετε παρατηρήσει, που παρουσιάζουν ανασηκώσεις αυτά τα δάπερα. Θα τα έχετε δει.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θα αντιμετωπιστούν. Στην παρούσα στιγμή όμως είναι μόνο ο καθαρισμός.
0: Ο καθαρισμός. Τώρα,
1: θέλω, πολύ σοβαρή επιχείρηση αυτός.
0: Πολύ σοβαρή, και θα χαρούμε όλοι σίγουρα, αφού θα καταλαβαίνουμε και την διαφορά, να λάμψει το θρηλυκό Καλή Μάρμαρο και πάλι. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, έτσι, με την ευκαιρία που σας έχω εδώ, εσείς που... ένας άνθρωπος που για δεκαετίες ασχολείστε με έργα αναστήλωσης, είτε στον Παρθενώνα, είτε στο Αρχαίο Θέατρο Διονύσου κτλ. Ξεχωρίζετε κάτι από αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά την δυσκολία, και έχετε κάποιο επόμενο εγχείρημα που έχετε κατά νου?
1: Δείτε, εμείς είμαστε κατά κάποιον τρόπο λειτουργοί. Εφοετάχθημεν. Όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκα σε προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα είναι ένα πρόγραμμα της Ολυμπιακής Επιτροπής, στο οποίο μετήχα κατόπιν αποφιλικής προσκλήσεως. Είναι εθελοντική η καταρχάς η συμμετοχή μου και στην πραγματικότητα είναι τόσο καλά όλα ετοιμασμένα που βασικά δεν θα με είχαν και ανάγκη. Παρατάφτα μου έκαναν την τιμή να θέλουν να έχουν και τη δική μου γνώμη και ευχαρίστω στην τιμή μου να τους λέω αυτά που αγρεμόζουν σε ένα τόσο σοβαρό μνημείο, αλλά όπως είπα στην αρχή αυτής της φράσης, είναι προγράμματα που κινούν από επιτροπές, από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από τις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για διάφορα μνημεία.
0: Παρ' όλα αυτά, η συμβολή σας ήταν μεγάλη και μόνο που περπατάτε τώρα στους δρόμους αυτής της πόλης και κοιτάτε, για παράδειγμα, προς τον Παρθενώνα, διαφορετικό είναι αυτό που αντικρίζετε.
1: Δείτε, η απάντηση που πολλοί δίνουν και η οποία φαίνεται κοινότοπη, αλλά δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Ξέρετε, αυτό μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει τη δουλειά του όσο γίνεται.
0: Και η αλήθεια είναι ότι
1: έχουν απαιτήσεις αυτές οι εργασίες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εσείς την κάνετε καλά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Κορέ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Εμμανώλης Κορές, κυρίες και κύριοι, ακαδημαϊκός, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, σύμβολος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το Καλλιμάρμαρο.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε και τον Δημήτρη Καϊμά, τον συνάδελφο, τον αθλητικό μας συντάκτη, να μας πει δύο λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό, Δημήτρη, έτσι. Αυτό βέβαια αναμενότανε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλησπέρα, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
0: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, είναι και άδικο, είναι και άδικο να λες το αναμέναμε, εντάξει.
1: Ναι, όταν όμως είσαι από τα φαβορί για, όχι για να πάρεις τελικό, για να πάρεις το χρυσό μετάλλιο, δεν το λέμε εμείς έτσι ως Έλληνες.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή σε κάποιο ραδιόφωνο της Ευρώπης θα λέγανε ότι ο Τεντόγλου πέρασε στο τελικό, γιατί είναι το γκράντε φαβορί για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Αλλά στους αγώνες, ποτέ δεν ξέρει πώς θα ξημερώσει. Ο ίδιος κάνει πλάκα, μπορεί να το εννοεί κιόλας, ότι το πρωί δεν είναι στα καλά του. Θέλει να γίνονται οι αγώνες του καλύτερα απόγευμα. Νομίζω σε πολλούς οργανισμούς παίζει αυτό. Η προκριματική πάντα είναι το πρωί και το απόγευμα είναι συνήθως η τελική.
0: Ναι, μπορεί να παίζει. Είναι πώς εμείς λέγαμε παλιά. Εγώ μπορώ να διαβάζω μόνο το βράδυ, για παράδειγμα.
1: Ναι. Και είναι διαφορετικό το εμείς το να πεις ότι θα κάνω, ας πούμε, θα γράψω 5 άρθρα το πρωί, ενώ το απόγευμα 8,
0: ναι.
1: Εκεί είναι στις λεπτομέρειες. Μπορεί να κριθεί ένας αγώνας, οπότε όντως το πρωινό ξύπνημα και το πρωινό ήταν μια χαρά ήταν. Έχει κάνει αγώνες 9 ώρα το πρωί. Οπότε προφανώς το αρέσει να κοιμάται λίγο περισσότερο και όταν πρέπει και να ξυπνήσει και ώρες πριν, έτσι. Δεν είναι ξυπνάμε 7 ώρα για το σχολείο και 8 ώρα μπαίνουμε στην αίθουσα. Θέλει κάποιες ώρες ο οργανισμός να φάει λίγο κάτι και μετά να κάνει το άλμα του.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο άλμα, το πρώτο ήταν μικρό, το δεύτερο 8-26 έδωσε την είσοδο στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι μπορεί να κάνεις και, να κάνεις και παραπάνω άλμα μέχρι να πετύχεις το στόχος του.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια.
1: Ναι. Και τώρα θεωρώ ότι δεν είναι ο στόχος του το χρυσό απλά. Θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα. Εδώ και αρκετά χρόνια παλεύει να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Πριν από λίγες μέρες πεζοφάρισε 2 φορές, 8-66. Έχει γίνει ελάχιστες φορές στον κόσμο, πραγματικά το λέω αυτό, να κάνει ένας αθλητής σε έναν αγώνα δύο τεράστιες επιδόσεις. Το έκανε αυτό σε έναν αγώνα. Θέλει να δει το 8-67.
0: Το 8-67. Το έχει πει και ο ίδιος, δηλαδή. Εντάξει.
1: Μάλλον προχτές είπε, πριν από λίγες μέρες, μια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς στην ΕΡΤ, ότι θέλω 8,75.
0: 8,75 το σημειώνω εγώ αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το αγόρι, πραγματικά.
1: Είναι, όχι χρονός, είναι άλμα τεράστιο. Δηλαδή θα γραφτεί για πάντα στην ιστορία, στην πεντάδα των αλμάτων. Τα τελευταία χρόνια σπανίζουν τόσο μεγάλα άλματα από όλους τους αθλητές. Οπότε αυτό νομίζω είναι ο βασικός στόχος και όχι το χρυσό μετάλλιο. Το θεωρεί ο ίδιος μάλλον δεδομένο. Είναι ο Φουρλάνι ο αντίπαλος του, Ιταλός, νεαρός αυτός. Καλός, πολύ καλός και αυτό ο Φουρλάνι, αλλά νομίζω είναι το φαβορί ο Μίλτος, γιατί δείχνει ότι φέτος είναι ικανός για πολλά.
0: Και είναι αυτό που είπε ο Μίλτος. Δηλαδή δεν λέει, ναι, προσπαθώ γιατί θέλω το χρυσό, για παράδειγμα.
1: Λέει,
0: θέλω να κάνω challenge με αυτή τη στιγμή εγώ με τον εαυτό μου.
1: Μα παίρνει μετάλλιο χρυσό και νομίζουμε ότι μας τρολάρει.
0: Ναι, και λέει εντάξει, δεν ήταν και τίποτα, δεν τα πήγα και πάρα πολύ. Όπως ακριβώς, δεν είμαι πολύ.
1: Γιατί δεν έκανε το άλμα που θέλει. Λέει, εγώ το χρυσό το έχω, αλλά δεν μου φτάνει το 8.40. Θέλω να κάνω 8.70. Γιατί έτσι θέλω. Γιατί το έχω αυτό το άλμα και πρέπει να το βγάλω και στον αγώνα, όχι μόνο στην προπόνηση. Αυτά τα λέει. Γιατί στην προπόνηση θα κάνει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αφού τα κάνω στην προπόνηση.
0: Γιατί να μην τα κάνω, ναι, και εδώ.
1: Να τα κάνω και στον αγώνα. Αύριο το απόγευμα είναι ο τελικός, νομίζω είναι στις 7, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πέρτενα, θα δούμε το τελικό. Γενικότερα, από σήμερα το μεσημέρι, από το πρωί μάλλον, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, Ερτένα και δύο σπορ, κολύμβηση, ευρωπαϊκό, στίβος ευρωπαϊκό και στα δύο. Έχουμε πολλές ελπίδες για μετάλλια γενικότερα. Να έχουν να είναι καλά τα παιδιά και να είμαστε εδώ να ζητάμε για αυτούς.
0: Και εμείς ως τηλεοπτικούς μας δέκτες να παρακολουθούμε. Και βέβαια να μεταδώσει και από τα ραδιόφωνα και από συνεντεύξεις και από εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Τίποτα, καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο το επόμενο ραντεβού μας, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος από όλους εμάς. Γεια!

One.

0: Nesek, don't touch me tomato.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ακούτε Κόσμος. Hip hop after all.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosradio.gr.

0: κάνεις.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

avec les avions de chasse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.